άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

φτάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνούμε πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω και αν θα χαθώ.

την εποχή. Χωρίς ταυτότητα, άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς και τα τευτέρια σου, τα αίματα στους αριθμούς κάψαν τα χέρια σου.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: ΚΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Διπλασίασε τις επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία του Nations League η Ισπανία που επικράτησε στη Σεβίλη με 4-1 της Κροατίας. Πρώτη νίκη στην διοργάνωση για την Αγγλία με 2-0 επί της Τσεχίας στην Πράγα. Για τη δεύτερη κατηγορία, Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Νέα εστία φωτιάς στον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι τιμών στα καύσιμα, καθώς πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη καλπάζουν ξανά.
2: Πολύ χαρήκαμε.
3: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
2: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
4: Με τη γυναίκα μου, με ζεσταίνει πολύ.
5: Φαντάστικο.
6: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος?
7: Δυστυχώς.
8: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλής.
9: Οικονομία. Οικονομία.
10: Κάνετε οικονομία?
9: Ναι, πολύ, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοριφέρ, δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
11: Τα ακούς, Κάτζου? Που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν ανεβοκατεβαίνεις στην τραγάνα. Γυρνάς σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
12: Εγώ.
11: Πάπλωμα δεν έχει.
12: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος. Θα δεις τι θα γίνει.
11: Ρεύμα. Και η ρεύμα.
12: Λίγο δεν είναι. Δεν καίει πολύ. Την έχω τσεκάρει.
11: Πάπλωμα.
12: Τι πάπλωμα.
11: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
12: Εγώ έχω.
11: Έτσι θα κοιμάσαι.
12: Εγώ να σου πω κάτι.
11: Όπως κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
12: Έτσι. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως θα πάρω το αυτοκίνητο να ανεποκατεβαίνω την τραγάνα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πηγαίνω όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα εδώ, πέρα εδώ, πέρα εδώ. Να γεμίζει και εθνική οδός.
11: Θα σε βλέπει ο Τσιάρας μετά.
12: Έτσι.
11: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό σας βρήκαμε.
13: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
11: Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Τζάμπα.
12: Μιλάμε, εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη, παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω. Δηλαδή, το βλέπει τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπει και κάποιο που είναι αγριεμένοι και λε τώρα εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο του οι άνθρωποι δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
11: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
12: Τι κύμα?
11: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
12: Εσύ να το ακούς.
11: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
12: Ναι, ναι.
11: Τώρα και στη Λέσβο, καλημέρα στη Λέσβο την
12: καλημέρα,
11: πανέμορφη.
12: Καλημέρα.
11: Ρεπορτάζ λιμονική από τοπικό σταθμό,
12: ναι, ναι,
11: για τα καύσιμα και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
14: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πες εδώ. Αφήσουμε τα μηχανάκια, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
15: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
14: Σίγουρα, σίγουρα.
15: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
16: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
15: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
12: Θα κάνουμε γυμναστική.
11: Θα γίνουμε και πόδια στην τραγάνα.
12: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται γυμναστήρια, δίαιτες κτλ. Θα πηγαίνεις με τα ποδαράκια σου γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, ένα μπάρο, δύο τριγώνια.
11: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά,
12: ναι,
11: για να βγει ο χειμώνας.
12: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
11: Μεγάλη επιτυχία.
12: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο σου πει.
11: Άντε τώρα θέλετε, πολυτέλειες
12: και εσείς. Ναι, πολυτέλειες τα φώτα. Τι θέλετε τα φώτα, να τα ανάβετε. Στα σκοτάδια.
11: Σας τα λέει, κομισιόν.
12: Ρομαντικά, με ένα κεράκι.
11: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, σκοτάδι,
12: ναι,
11: και τριβή, όπως λέει και ο κύριος, που παράγεται θερμότητα.
12: Για αυτό το κάνουν για το δημογραφικό
11: μυαλό. Ακριβώς. Θα αυξηθούν οι γεννήσεις, παιδιά, το 27. Χαμός θα γίνει.
12: Και μην πηγαίνω, έρχεστε στην τραγάνα. Στη Μαλακάσα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
11: Κακομύριδες.
12: Κακομύριδες. Κακομύρογλου.
11: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό. Είχαμε εκείνο το sleeping bank που ήταν σαν πάπλωμα, το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο. Με ένα μέτρο χιόνι. 4 μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
12: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλης. Τον Άγιο Στέφανο στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ λέει με ένα γαϊδουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
11: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισίας.
12: Και λέει ο Παλιάτσος, ρε σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το σανό ξέρετε πόσο έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
11: Έχει ακριβήνει και αυτό.
12: Ναι. Μα οπότε.
11: Καλημέρα, Real Blogger. Σήμερα λέει πρωί-πρωί, για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι, ονόματα δεν λέμε, ότι δήθεν είμαι party animal. Αγόρι μου, εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο, το Σάνσι. Ναι, Νικόλα μου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Άντε, από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι που είναι ωφελημένοι.
12: Ναι.
11: Δηλαδή, ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασίας.
12: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά από σου.
11: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι boy.
12: Εντάξει,
11: άλλο λέω, συγνώμη, για το κρύο.
12: Α, για το κρύο, εντάξει.
11: Υπάρχουν
12: και κοιλιά.
11: Κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
12: Τι επένδυση?
11: Μια επιπλέον προστασία. Έχουν
12: τι
11: ένα πουλοβεράκι φυσικό.
12: Τι εννοείς, παιδί?
11: Ρε παιδί μου, είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερες τρίχες από κάποιους άλλους.
12: Και τους ζεσταίνουν, ναι.
11: Δεν ζεσταίνουν αυτοί.
12: Δηλαδή που είναι σαν αρκούδες, εννοείς.
11: Αρκούδες κι εσύ τώρα, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι με πιο έντονη τριχοφορία. Τριχοφορία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια αυξημένη προστασία.
12: Ναι.
11: Οπότε είναι η τυχερή αυτή τη περίοδου. Κατάλαβε, δηλαδή το βράδυ έχουν και το πουλοβεράκι από μέσα όταν κοιμούνται.
12: Ναι.
11: Οπότε θα είναι πιο ζεστά. Εσένα σ' αρέσουν οι άντρες με.
12: Οι αρκούδες.
11: Με, έτσι, με πιο έντονη τριχοφία.
12: Οι αρκούδες. Όχι.
11: Όχι. Μαρία, εσένα. Α, δεν έχει πρόβλημα. Μαρία δεν έχει.
12: Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι. Άντρες δεν βρίσκει.
11: Κάνουν αποτρίχο.
12: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
11: Ούτε εμένα. Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει. Αλλά,
12: εσύ είναι.
11: Καλά, κοίτα, ο γυαλί. Δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου. Αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε. Παιδιά, την ψάχνουμε. Πάει.
12: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση. Ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος. Τι να σου πω τώρα.
11: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά.
12: Ναι,
11: δεν
12: γούστα,
11: ξέρω.
12: Γούστα.
11: Οι κυρίες θα απαντήσουν,
12: απαντήσουν
11: σε αυτό.
12: Οι κυρίες,
11: έχουν
12: βεβαίως
11: τον πρώτο λόγο. Αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό, τον δύσκολο που μας έρχεται. Θα είναι και μία προστασία, να το πούμε έτσι.
12: Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνο σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
11: Μα γι' αυτό σου λέω. Αυτό πλέον είναι προσόν.
12: Δεν ξέρω μήπως κάπου πάνε κάποιοι και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
11: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
12: Θα τους έρθει πιο πτυνάτο από το να βάλουν πετρέλαιο.
11: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τώρα τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
12: Μάλιστα.
11: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
5: Ίσα γουστάρεις ο άντρας να έχει τρίχες.
7: Εξαρτάται το σημείο.
10: Δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα.
7: Θέλω.
10: Σε ορισμένα σημεία ναι.
17: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρω κιόλα. Αν είναι πολύ τριχωτό, σίγουρα όχι.
18: Δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξερίζεται, να ξερίζεται.
19: Πού γουστάρεις, πού θέλεις να έχει ο άντρας τρίχα και πού δεν θέλεις.
20: Στα πόδια, α πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
21: Θα μην έχεις εγώ στην πλάτη του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
22: Εντάξει, να μην είναι και γούλι τελείως. Να έχει την τρυπούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπατζής.
23: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος. Εντάξει.
24: Γορίλας.
25: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες, θα ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
11: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
12: Σε καλό μου
11: Παναγία. Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
12: Ναι.
11: Εντάξει.
12: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, ο άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
11: Ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία.
12: Τελείωσε.
11: Έχουν την επένδυση.
12: Τελείωσε.
11: Για πείτε λοιπόν οι κυρίες, σας αρέσουν οι θάμνοι?
12: Λοιπόν,
11: προτιμάτε αυτή την περίοδο.
12: Ναι.
11: studio3lfm.gr.
12: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα. Το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε, κύριε Ευάγγελε.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Ευχαριστούμε, κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
11: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία κομμάντο. Ας σου δείξω φωτογραφίες εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Από ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. Αλλά και λόφων.
12: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
11: Να σε καλά, Λεωνάρδε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Το Σανό πλέον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
12: Από βέβαια.
11: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να είσαι πάρα πολύ καλά.
12: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε. Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια. Τρίψιμο λίγο γιατί στρεβή παράγεται θερμότητα.
11: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη στοιχείο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.
12: Τώρα θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα.
11: Όχι, να πεις.
12: Έχει σήμερα υπάρχει υπουργικό. Ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε. Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα 15ήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα, θα έχουμε, πόσο είπα, 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνησης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλωσα με κάποιους οικονομολόγους χθες, γιατί ήθελα να περιγράψω μια κατάσταση. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυβδη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά. Όχι.
11: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
12: Αυτό θέλω να πω. Λέω πολύ απλά επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές στην, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις. Και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά σε διάμεσες εκλογές. Άρα καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές και φαίνεται ότι η Λεπέν, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα είναι μάλλον ή ο Μελασσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία με θέμα, τη Γερμανία. Άρα το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
11: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο. Επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι, ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
12: Ναι,
11: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
12: Και 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα, 15 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
11: Και η Ευρώπη, τι κάνει παιδιά, όλα καλά, συστάσεις έτσι. Συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, μην αναπνέετε, μην κινήστε, μην κυκλοφορείτε.
12: Αυτά ξέρουμε κι εμεί. Τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώ στα σπίτια μα τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρί λόγο. Τι λέμε όλοι, στα παιδιά μα τι λέγαμε και λέμε και μεταξύ μα. Βγήκε από το δωμάτιο, κλείσε το φω. Τα κάνουμε αυτά.
11: Που έλεγε και ο λογοθετήδη. Βγαίνει από το δωμάτιο, χράπτο το διακόπτη.
12: Ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούνε οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι να κοιτάξουν να στηρίξουν τι χώρε και του πολίτε και να αφήσουν όλα αυτά. Όχι και πάλι. Λέει, στις Βρυξέλλες υπάρχει διχογνωμία. Η Βόρη σου λέει όχι, πρέπει να πάμε σε να μειώσουμε την ζήτηση, να μην ανάβουμε φώτα κτλ. Η Βόρη, Γερμανία, Αυστρία. Και η Νότη, δηλαδή πάλι το ίδιο, το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
11: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα. Και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε για παράδειγμα ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
12: Ναι,
11: και υπάρχει
12: τι
11: μεγάλη
12: έκανε,
11: ανησυχία.
12: Τι έκανε η Ευρώπη.
11: Τι κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτοι. Ας ήταν πιο ευέλικτοι και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
12: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας κάθετος διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, να μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθεται στο κάθετο διάδρομο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβος σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία είναι. Η Γερμανία είναι η πρώτη. Γιατί πατάνε πόδι. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτη σε αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο. Αμερικάνικο αυτό είναι τώρα. Αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Καταλάβατε τώρα.
11: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιο. Λέει, βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
1: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και οι κοκκινές επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
11: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα για την πετρελαϊκή κρίση του 1979 και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε.

0: επίσης. Από την άλλη ο Βασίλης λέει καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο. Λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται, και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι, γιατί λογικό σου λέει αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, άλλος είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να είμαστε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
0: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, αθεόφοβη πτωχάλες μου λέει. Εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας, καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου, ναι, θα παραμείνει φθινοπορεινό.
1: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική, και ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτός και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19 και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας, όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε, να ξέρετε, να προσέχετε ότι υπάρχει, ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Την Τραγάνα, πήγαινε, προσέχετε.
0: Έχει παγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη στα... Τραγάνα είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ναι. Η Σαββατοκύριακο η Κάτζου που δεν έχει τι να κάνει, ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει η πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει. Ο άπης σου λέει γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκύρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη,
1: ως προς της Ευρώπης. Ναι.
0: Μπράβο του. Μπράβο. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.
1: Βεβαίως, το είπαμε αυτό.
0: Λοιπόν, πρέπει θέλω να σου πω το εξής πριν πάμε σε τίτλους
1: ειδήσεων. Θέλω να πω
0: τι να πεις,
1: ότι άλλωσε το Κάουνας, τέλος.
0: Το πάρε παιδί μου.
1: Ναι, το πω εγώ,
0: θα το ξαναπούμε πάλι.
1: Ναι, το ξαναπώ.
0: Και τις επαναλήψεις. Λοιπόν, στον αγώνα της Εθνικής προχθές στη Γερμανία που κερδίσαμε 0-1. Οι Έλληνες φιλαθλοί αντέγραψαν αυτό το τελετουργικό που έκαναν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Νορβηγοί τι έκαναν λοιπόν, χτυπούσαν τα τύμπανα και έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική αχή. Α! Ου! Το θυμάστε εκεί πέρα που είχε έτσι κάνει γκέλ σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το αντέγραψαν οι Έλληνες φιλαθλοί προχθές στο Augsburg. Χτυπούσαν τα τύμπανα, αλλά δεν έλεγαν α! Ου! Έλεγαν ένα άλλο ελληνοπρεπές τέλος πάντων σύνθημα, έτσι μία ιαχή που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Γερμανοί λοιπόν, αθώοι όπως είναι, εντυπωσιάστηκαν από αυτό το σύνθημα και άρχισαν να το κάνουν ανάρτηση ο ένας μετά τον άλλον στα social media. Τι ωραίο που το λένε οι Έλληνες. Αλλά χωρίς να ξέρουν τι λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν λέγανε α, λέγαν πού. Κατάλαβες. Αλλά οι Γερμανοί, οι καημένοι που να ξέρουν, το ανεβάζαν και λέγανε μπράβο στους Έλληνες. Τι ωραίο σύνθημα το οποίο λένε οι Έλληνες. Πού να ξέρανε οι Έλληνες.
1: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Θήβα. Έγινε σεισμός, λέει, και στην Αθήνα. Μας έστειλε και ο Χρήστος, νομίζω, ο ακροατής μας, ότι λέει κουνηθήκατε. 4,1 ήταν ο σεισμός στη Θήβα.
0: Τι ενημέρωση. Τι άμεση ενημέρωση είναι αυτή, ρε παιδί.
1: Δεν πάω μόνο στην Τραγάνα, δεν είμαι μόνο γρήγορη στην Εθνική.
0: Κοντά είναι, γι' αυτό σε ενδιαφέρει. Θήβα Τραγάνα, τι είναι, μια ανάσα δρόμος.
2: Real FM.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός

0: μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε.
2: In Κεφαλονιά 89,2.
3: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολυαυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Ασθενή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 8:20 με επίκεντρο την περιοχή της Θήβας. Το μέγεθος της δόνησης υπολογίζεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στα 4 Ρίκτερ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Στα 96 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent με το άνοιγμα των αγορών. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 19 στο Ηράκλειο Κρήτης και 17 στην Ξάνθη.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους πεντημετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας και από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Πέντε λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 υπάρχει και ένας κύριος εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Λέει: εμένα μ' αρέσουν οι γυναίκες με τρίχες. Εντάξει, φίλε, γούστα είναι αυτά τώρα. Έχουν και εκείνες την προστασία. Η Αμάλια, ας πούμε, δεν ξορίζεται συχνά. Εδώ πέρα αφήνει μουσάκι κάποιες φορές, γιατί κάποιες φορές είναι και αξίριστη.
8: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο μπαρμπέρι.
9: Τι να τον κάνει στο μπαρμπέρι?
8: Να μου ξορίσει το μουσί.
7: Α, το αφήνει φέτος η Αμαλία. Το αφήσει φέτος το χειμώνα, γι' αυτό είναι αξούριστη.
10: Βρε παραδεμάς, έχω εγώ μουσί.
7: Ελαφρό, έτσι λίγο από κάτω, σαν το τράγου.
10: Δεν τρέπεσαι.
7: Είναι ελαφρώς αξούριστη.
11: Είσαι και αξούριστη. Έτυχε σήμερις.
10: Σήμερις, έτυχε. Να γεια. Μα μου άφησες μυαλό με όλα αυτά που λες πρωί-πρωί. Έχω χάσει, δεν ακολουθώ τη σκαλέτα. Λοιπόν, πάλι πίσω στη δουλειά,
7: καιρός ήταν.
10: Ναι, τι να πούν οι διευθυντές, βρε Ιωσήφου, που επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική.
7: Εντάξει, σωστό και αυτό.
10: Ναι, τουλάχιστον έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
7: Για να ακούσω.
10: Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island παρακαλώ, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
7: Πάμε και στην υπόθεση των Τεμπών, γιατί χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ναι, της Τροχέας, που ήταν εκείνο το βράδυ.
10: Τέσσερι ήταν
7: η τραγωδία των Τεμπών, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο.
10: Για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για αυτό που λέμε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Που φώναζαν οι γονείς και εξακολουθούν να φωνάζουν, που φωνάζουμε κι εμείς, που μαζεύτηκαν άρον-άρον τα βαγόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί εχθές με συγκλώνησαν οι γονείς. Πραγματικά με συγκλώνησαν. Σίγουρα ο Ιωσήφ έχει κάνει σχετικό, έχει κόψει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι αισθάνονται δικαιωμένοι, είναι λογικό. Τώρα δεν θα μπω στην πολιτική αντιπαράθεση και την πολιτική κόντρα, μακριά. Εγώ δεν θέλω να μπω καθόλου, γιατί εδώ πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
7: Εγώ, Αμαλία, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία Μαρία Θεοδωρή.
10: Ναι.
7: Καιρό πριν, όταν είχε κάνει την αποκάλυψη ότι μαζί με τον σύζυγό της.
10: Και χθες το είπε.
7: Είχαν πάει στα χωράφια.
10: Και έψαχναν.
7: Και έψαχναν. Να μην πούμε τώρα τι έψαχναν, έτσι, για το παιδί τους. Όπως και άλλοι γονείς. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι το χειρότερο βασανιστήριο, πέρα από το θάνατο των παιδιών αυτών στην τραγωδία, είναι το γεγονός ότι πήραν και πέταξαν τα παιδιά τους στα χωράφια και έψαχναν να τα βρουν μετά οι γονείς. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλίωση εκεί στον τόπο του δυστυχήματος, την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Θεοδωρή, την κυρία Άννα Καρατζόγλου και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
3: Με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από τα παιδί μας. Με την παραπομπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων.
12: Θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους.
13: Αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
7: Αισθάνονται λοιπόν μια δικαίωση αυτοί είναι οι άνθρωποι λογικό. Με αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν για παράβαση καθήκοντος. Επί της ουσίας είναι επειδή δεν απέτρεψε ο κύριος Τριαντόπουλος ενέργειες άλλων.
10: Δεν έργησαν, αλλά γιατί όχι μόνο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ότι οι γονείς έψαχναν στα χωράφια για να βρουν κάτι από τα παιδιά τους, αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και στοιχεία που θα ήταν σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας.
7: Ακριβώς.
10: Αυτό, έτσι, εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη. Αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και ξαναλέω ότι παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο υπηρεσιακοί στο ειδικό δικαστήριο. Και αυτό θα κρίνει. Γιατί ξέρεις, θα υπάρξουν καταθέσεις, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία δικαστική. Και από ό,τι έμαθα και ρώτησα, το δικαστήριο αυτό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει, γιατί υπήρχαν ένα και ο κ. Ψαρόπουλος είπε, ελπίζω να ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει λοιπόν και θα δούμε εκεί και με βάση τις καταθέσεις και τα στοιχεία που θα προσταθούν στην έρευνα της δικαιοσύνης, ποια είναι η ευθύνη, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να παραμείνουν για να βοηθήσουν την έρευνα συλλέχθηκαν, είναι κάποια ερωτήματα που παραμένουν.
7: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας, δηλαδή από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα. Ακριβώς όμως, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στο βάθος της εξέλιξης της διαδικασίας.
10: Ναι, επειδή συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, δεν θυμάμαι το όνομα του πατέρα που έχω στο παιδί του στα Τέμπη. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ουρλιάζοντας το είπε, με πόνο, δεν ξέρω πώς επί 10 λεπτά είπε 20. Δύο τρένα. Ήταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
7: Μα αυτό είναι το ερώτημα.
10: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί εδώ.
7: Αυτό είναι το ερώτημα. Από... Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο παλικάρι που έχασε τον πατέρα του που εργαζόταν στο κηλικείο.
10: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Αλλά άκουσα αυτή τη πρακτική φωνή. Πώς είναι δυνατόν, και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα επί 10 λεπτά να είναι στην ίδια γραμμή. Δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Πρέπει να απαντηθεί.
7: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό
10: και μακριά από εμάς τα ξυλόλαια και όλα αυτά, έτσι.
7: Για την τραγωδία των
10: Τεμπών
7: είναι αυτό. Και το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και αυτό. Είναι η αλλίωση στο χώρο του δυστυχήματος και για το γεγονός ότι χάθηκαν στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα και η σκύλευση που έγινε στους ανθρώπους, στους νεκρούς που πήγαν και τους πέταξαν στα χωράφια. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Νίκος Πλακιάς χθες στο Open για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
14: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες συγγενείες, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις, οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα Τέμπη.
7: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Σχετικά με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτό έπρεπε νομίζω να έχει γίνει, λέει, τον πρώτο χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χαίρομαι, αλλά τρία χρόνια μετά, λέει, η δικαιοσύνη γίνεται πιο αδύναμη για πολλούς λόγους. Καλημέρα, Δανιήλ. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα θέματα της ακρίβειας. Ο Τάσος από την άλλη, τα εγκλήματα είναι δύο, λέει. Το πρώτο, η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, κάποιο σύστημα προειδοποίησης.
10: Και το δεύτερο,
7: η αλλίωση στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, οπότε συμφωνούμε. Βέβαια, θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μία δήλωση χθες, λέγοντας ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, αλλά πιστεύω ακράδαντα την αθωότητά μου.
10: Μίλησε για πολιτική δίωξη, όπως και ο κύριος Αγοραστός.
7: Άκουσα τον κύριο Αγοραστό να λέει ότι αυτή η δίκη θα είναι πολιτική.
15: Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
10: Εγώ θα πω μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο ότι από την αρχή είχε ζητήσει, έτσι, να πάει στο φυσικό δικαστή. Ο κύριος Αγοραστός, αν θυμάμαι, είχε πάει στην εξεταστική, στην Πανακριτική. Πού είχε πάει, στη Βουλή. Και τι είχε πει, ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
7: Λέει δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα.
10: Όχι τότε εκεί, τι
7: ναι,
10: έλεγε.
7: Απλά λέω τώρα, λέει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
10: Εκεί όμως δεν απάντησε.
7: Ακριβώς.
10: Ναι.
7: Αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε πάει λοιπόν και είχε διαθέσει τα μηχανήματα. Και ο κύριος Τριαντόπουλος, την πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει μερικές μέρες μετά την τραγωδία στις 7 Μαρτίου, έλεγε ότι πήγαμε εκεί με την περιφέρεια και καθαρίσαμε το χώρο. Ναι. Έχουμε τελειώσει με τις εργασίες.
10: Ναι, ναι. Αυτό.
7: Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Τώρα, τι πολιτική δίωξη υφίσταται ο κύριος Αγοραστός.
10: Δεν το καταλαβαίνω.
7: Ποιος θέλει να τον πολεμήσει, δηλαδή,
10: να πολιτικά. Ναι, ναι.
7: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
10: Ούτε εγώ
7: αυτό.
10: Μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Λάζαρε, ναι, μακριά από τα ξυλόλια. Ναι, μάλιστα. Μακριά από τα ξυλόλια. Φτάνει. Αυτά τα ερωτήματα που έθεσε ο Ιωσήφ είναι τα δύο. Πώς τα τρένα, δύο τρένα, 12 λεπτά ήταν στην ίδια γραμμή και δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας.
7: Δεν λειτουργούσε
10: τίποτα.
7: Και
10: το άλλο, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος. Αυτά με τα ξυλόλια τα ζήσαμε, διχαστήκαμε, φτάνει.
7: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
16: Καλημέρα. Παράσυρση πεζού από Ιωταχή σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της οδού Περγάμου.
7: Υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου?
16: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι νεαρής ηλικίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
7: Ουρές χιλιομέτρων. Με το καλύτερο για τον άνθρωπο.
16: Εννοείται. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μυρνής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
7: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στην Αυσικά, στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά, Αυσικά, και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, και στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Νίκο, ο οποίος μιλάει για τον μπάζωμα. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Φλωρίδης. Υπάρχει αυτή η περίφημη δήλωση. Τώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η εξέλιξη για την αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος, γιατί άλλος θα το πει αλλίωση, άλλος θα το πει μπάζωμα, η ουσία είναι μία. Ότι υπήρξε αυτή η παρέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Συν το γεγονός βέβαια αυτό που είπαμε για το πώς συμπεριφέρθηκαν στα άψυχα σώματα των ανθρώπων. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
17: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πως το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αμαλία, για πες μου τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Τι έχει συμβεί εκεί στα Ανολιώσια με την υπόθεση της νηπιαγωγού?
1: Τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τα έχω δει, τι έχει συμβεί εκεί? Τα παιδιά εκεί, εντάξει, παιδιά νηπιαγωγείου τώρα, κάτι κάναν σε ένα δίωμα, με κάτι μπογιές. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάναν κάτι το οποίο.
0: Κάναν ζημιές δηλαδή.
1: Ζημιές, ναι τώρα. Ναι, κάναν κάποιες ζημιές. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν καταγράψει τη διευθύντρια, η οποία φωνάζει, ουρλιάζει, τα μαλώνει, λέει και κάποιους χαρακτηρισμούς. Okay, μέχρι εκεί. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της, με την έννοια ότι βεβαίως έπρεπε να επαναφέρει στην τάξη τα παιδιά. Ναι, έπρεπε, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Από την άλλη, επειδή...
0: Εγώ είδα ένα βίντεο για παράδειγμα. Ήταν μια μητέρα εκεί πέρα, ενός παιδιού, που έλεγε: σιγά, τι κάναν τα παιδιά. Βάψανε εκεί πέρα, θα έρθει ο Βήμος να τα φτιάξει και
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: βάψει
1: όχι.
0: Από πάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Για να... Θα πω εγώ πώς το είδα. Έβαφαν εκεί κάποιο τοίχο. Πάντως δεν ήταν τώρα σωστό αυτό που έκαναν τα παιδιά. Ο τρόπος της διευθύντριας δεν ήταν ο σωστός. Ο ενδειγμένος. Σίγουρα. Και μετά ξεκινάει ότι οι γονείς κάποιου παιδιού πήγανε στο σχολείο και τη γυναίκα χειροδίκησαν, την έβρισαν και έφτασε στο νοσοκομείο είναι η γυναίκα. Με κακώσεις.
0: Ναι, άκουσα και τον πατέρα.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Δηλαδή μπορεί να διαφωνείς με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η διευθύντρια. Εντάξει. Πας και κάνεις κάποια παράπονα. Πας στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πας και κάνεις παράπονα. Και λέω ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν παίρνεις τώρα. Τι να σου πω τώρα. Δεν πηγαίνεις εκεί και να ξυλοκοπήσεις και να καθυβρίζεις τη διευθύντρια του σχολείου.
0: Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: Ρωμά
0: δεν θα υπάρξει.
1: Ρωμά ήταν έτσι και χωρίς εγώ να έχω, ναι, ναι. Το ξέρεις ότι καμία
0: δεν. Εγώ άκουσα και τον πατέρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα κανάλια.
2: Σε έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Έπεσε και η γυναίκα μου μια χαστού, γιατί και λίγα της τις είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
0: Αυτά είπε ο πατέρας του παιδιού. Την έσπρωξα λέει, λίγο, έπεσε
1: δεν
0: κάτω.
1: Την μόνο.
0: Της έριξε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει βίντεο στο
1: ακριβώς.
0: Οποίο φαίνεται
1: εντάξει.
0: Να τη χαστούκιζει.
1: Λοιπόν, κάπου δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά δεν μπορώ να τα επικροτήσω. Ξαναλέω ότι διαφωνώ και με τη στάση της διευθύντριας. Όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκφράσεις την
0: δυσαρέσκεια
1: σου, έτσι. Ότι δεν συμφωνείς με όλο αυτό που έγινε. Και όχι να πας στο σχολείο, να καθυβρίζεις την δασκάλα, τον εκπαιδευτικό και να χειροδικήσεις. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα.
0: Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγός μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της.
1: Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στην Καλυθέα και λέει: δυστυχώς οι φίλοι των Ρωμά δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Τα παιδιά από μικρά τα βλέπεις στους δρόμους κτλ. Νοιάστηκαν, λέει, οι γονείς στη μικρή σχολή, αυτά βγάζουν σε επαιτία. Ναι, εντάξει, τώρα, Μαρία μου, εγώ καταλαβαίνω από ποια οπτική μιλάς και γράφεις το μήνυμα. Όμως δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και Ρωμά που τα παιδιά τους πάνε κανονικά σχολείο και έχουν και μια πολύ καλή συμπεριφορά. Εδώ όμως ξέφυγε.
0: Από την άλλη, ο Πάνος λέει σχετικά με το θέμα: είμαι κατά της βίας, εννοείται, αλλά αν μου είχαν χτυπήσει, λέει το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να είχα αντιδράσει. Από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε.
0: Είναι νηπιαγωγός, κάποιο παιδί. Έβαλε τις φωνές και τις έβαλε σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να λέει ότι χτύπησε κάποιο από τα παιδιά. Right now. Σίγουρα ναι, η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αλλά από την άλλη τώρα να μπουκάρει μέσα ο πατέρας και να την αρχίζει στα χαστούκια. Είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης από την Ξάνθη γράφει: είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους δασκάλους πλέον. Οι γονείς έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Τώρα έχει χαθεί κάθε είδος σεβασμού προς τον δάσκαλο. Η πηγή του κακού ξεκινά από τους γονείς και κατ' επέκταση από τις διευθύνσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που κάνουν πλάτες και αδειάζουν τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι τραβάνε και εκείνοι. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
1: Έχουμε ξαναζήσει ανάλογα περιστατικά με ποια έννοια να δέχονται bullying και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Εγώ δεν λέω ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα δεν πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά που να είναι συγκεκριμένα απέναντι στα παιδιά, παιδαγωγική μέθοδος. Αλλά δεν μπορεί κιόλας να βρει τον καθηγητή ή τον δάσκαλο, να μιλά άσχημα, να κάνει ό,τι θες με στην τάξη και να μην μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση. Πώς δεν γίνεται αυτό? Και οι γονείς αμέσως με το που μαλώσαν τα παιδιά μας να τρέχουμε να ζητήσουμε το λόγο στον εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εγώ σωστό. Μιλάω για να σηκώσει χέρι, έτσι. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας και δεν το συζητώ. Μα η συγκεκριμένη δεν σήκωσε. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει να χειροδικεί στα παιδιά.
0: Όχι, ούτε τέτοια μαρτυρία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς.
8: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
14: ανέλαβε 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Παράσυρση πεζού από γιο ταχύ σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμητού στα Σεπόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άντρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστέρηση 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8 και 20 στη Θήβα. Έγινε αισθητό στην Αττική. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθυμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Οριστικά δεν υπολογίζεται στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Γιώργος Βαγιανίδης που ταλαιπωρείται από τραυματισμό εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
24: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες, σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα κάτσου, βάλε τα γίδια στο Μαντρί.
1: Τα γελάδια. Τα γελάδια θα βάλω.
0: Τα βόδια.
1: Τα βόδια, να σου πω κάτι. Το είχαμε ξεχάσει όλο αυτό.
0: Το είχαμε ξεχάσει.
1: Ναι, γιατί... παιδί μου, τα βάζαμε στο ΠΚΠ. Αυτό λέω. Όταν είχε σκάσει αυτό το σκάνδαλο, το ΠΚΠ.
0: Δεν είχαμε νεότερα στοιχεία
1: τώρα,
0: γι' αυτό.
1: Τι έγινε με τα βόδια.
0: Τώρα αναστήθηκαν τα βόδια. Έρχονται, παιδιά, νέες αποκαλύψεις για τις επιδοτήσεις στα βιολογικά του 2025.
1: Δεν μπορώ. Λέει ο Γιάννης, για σένα λέει.
0: Για τα γίδια ή για τα πόδια.
1: Δεν ξέρω. Ρώτα τον. Στείλ το ένα μήνυμα.
0: Α, θα παρεξηγηθώ. Γιάννη, κάνε τη διευκρίνηση. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακολουθούσα που λέτε, παιδιά, δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Από προχθές έχει βγάλει το θέμα με τον Τάσο Τέλογλου.
1: Ναι.
0: Για προβλήματα που υπάρχουν πλέον και στις επιδοτήσεις για τα βιολογικά και στην κτηνοτροφία, αλλά και στη γεωργία. Άρχισαν πάλι λοιπόν τους ελέγχους εκεί
1: γίνεται?
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρήκανε λοιπόν
1: ότι υπάρχουν κάνει
0: προβλήματα στις επιδοτήσεις και του 2025. Από την Κομισιόν, αυτό το οποίο λένε, γιατί μίλησε και εκπρόσωπος της Κομισιόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία που έχουν εντοπίσει.
1: Ναι,
0: και έχουν γίνει συστάσεις για τεχνικούς ελέγχους.
1: Ακριβώς.
0: Προς την ελληνική πλευρά, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είμαστε, λέει, ακόμα στο στάδιο του ελέγχου. Έχουμε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εσύ να τα ακούς.
0: Ναι, κάτσε τώρα. Όχι, τώρα θα τα ακούσεις εσύ.
1: Να τα ακούσω.
0: Γιατί έκανε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και δείχνει το πρώτο παράδειγμα για την κτηνοτροφία, έτσι. Κτηνοτρόφος λοιπόν είχε 400 βόδια και πήρε επιδότηση για 1300.
2: Οι Ευρωπαίοι έφτασαν τον Ιούλιο στη χώρα και ξεκίνησαν τους ελέγχους. Δείτε, όπως αποκαλύπτει ο Αντένα, τι εντόπισαν. Πρώτο παράδειγμα, στα χέρια τους έφτασαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων για μονάδα με βιολογικά ζώα. Η μία με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου του 2025, που αφορούσε 390 αρσενικά ζώα, και μία ακόμα με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου του 2026, που αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου, ο Οργανισμός Πληρωμών διαπίστωσε με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα συνολικό αριθμό 1.276 επιλέξιμων ζώων, αρσενικών και θηλυκών.
3: Στην περιοχή της Θεσσαλίας που βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βοηδί, πληρώθηκε για 1.300.
0: Αυτά στη Θεσσαλία, 400 τα βόδια, πληρώθηκε για 1.300.
1: Ήτανε, στη Θεσσαλία. Τα βόδια, τι, πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια.
0: Ναι, πολλαπλασιάστηκαν. Μέσα σε μία χρονιά από το 24 στο 25 πολλαπλασιάστηκαν. Τριπλασιάστηκαν επί της ουσίας και κάτι παραπάνω. Τα βόδια.
1: Τα βόδια.
0: Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Ακολουθεί το δεύτερο παράδειγμα, χθες πάλι από το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Αντένα. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τη Θεσσαλία και πάμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ανάσταση. Πώς λέμε, ανάσταση νεκρών.
1: Ναι.
0: Εκεί είχαμε ανάσταση βοδιών.
1: Μετά τα εγωπρόβατα έχουμε και στα βόδια ανάσταση στην Κρήτη.
0: Εκεί, τα βόδια και εκεί πολλαπλασία ανάσταση έχουμε πρώτη φορά.
1: Α.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, με τη ζώνη όσους που υπήρξαν, αποδεκατίστηκαν
1: ακριβώς,
0: τα κοπάδια θανατώθηκαν.
1: Ναι.
0: Τα... Εκεί λοιπόν ως διαμαγείας, ενώ σε έναν κτηνοτρόφο είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, είχαν θανατωθεί, την επόμενη χρονιά το 2025 αναστήθηκαν.
2: Δεύτερο παράδειγμα, σε περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρουν στην έκθεση οι Ευρωπαίοι, στον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης φαίνεται ότι όλα τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ασθένειας το 2024. Όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε ο Οργανισμός Πληρωμών για το έτος υποβολής ετήσεων του 2025, διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων, χωρίς όμως να παρασχεθούν στοιχεία ότι το κοπάδι ανασυστάθηκε.
4: Φέτος τον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακούψατε και το 26 για το 25 οι πληρωμές που έχουν γίνει λάθος. Και με προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών ότι αν συνεχίσει να, με το ίδιο προπάρει, θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις.
0: Προειδοποίηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στάση πληρωμών, γιατί ναι, έγιναν λάθη και το 2025. Έχουμε λοιπόν την ανάσταση των βοδιών στην Κρήτη και τον πολλαπλασιασμό των βοδιών στη Θεσσαλία. Ούτε ο Ιησούς δεν έκανε τέτοια θαύματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή εκείνος πολλαπλασίασε τα ψάρια, ούτε τα βόδια.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Ούτε ανέστησε τα βόδια.
1: Ναι. Εν μία νυχτή πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια. Τι να πω, παιδί μου.
0: Και όμως συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ ο Τάσος Τέλογλου τα χρήματα τα οποία υπολογίζεται ότι ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 200 εκατομμύρια.

0: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά τα πάμε. Μπράβο μας εκεί και στις επιδοτήσεις και τα βιολογικά. Και είναι και τα βιολογικά για τις αγροτικές καλλιέργειες. Εκεί να δεις τι έχει
1: γίνει. Και εκεί λέει, και εκεί.
0: Και εκεί. Περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις που θα δοθούν από την ελληνική πλευρά στην Κομισιόν στις 14 Νοεμβρίου και θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξουν και τι χρήματα θα ζητήσουν πίσω. 13 λεπτά μετά από τις 9 εδώ με Κολόνια Ζιβανσί είμαστε και εμείς στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η κυρία Μαλία Κάτζου από τη μία πλευρά.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Αυτά λοιπόν και με το θέμα των επιδοτήσεων στα βιολογικά. Θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και εκεί και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε, γιατί ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εφόσον βγει ο λογαριασμός, σε εμάς θα έρθει και αυτός. Στην πρώτη τάξη πήγα. Και λέει ο Φανούρης καλημέρα, όπου ο Πεκεπέ και βόδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, Φανούρη μου. Ναι, Φανούρη μου. Πολλά βόδια. Πολλά βόδια. Μαζευτήκανε. Βόδια.
0: Το λέγει η Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Μάσε που έβλεπε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Και αυτά και έλεγε βόδια. Βλέπω πολλά βόδια.
1: Να τα.
0: Να τα. Βγήκαν. Βγήκανε τώρα. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είμαστε στην αναμονή για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα από την πλευρά της κυβέρνησης, για πετρέλαιο κίνησης και για μόλυβδη. Η Αμαλία έχει τις πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο
1: 20
0: κίνησης.
1: 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση, 15 λεπτά η κρατική και μάλλον 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Θα δούμε και τα επόμενα μέτρα που θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός άστατος θα είναι και τις επόμενες μέρες. Η Αμαλία μας είπε ότι έρχεται και ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο. Έτσι δεν είναι? Καλά δεν τα λέω?
1: Ακριβώς,
0: γιατί εσύ τα παρακολουθείς αυτά.
1: Ακριβώς, νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ευθυνοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα και από το Σάββατο και την Κυριακή, που μετά το μεσημέρι ανοίγει ο καιρός.
0: Φυσικά σας είπαμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου δυστυχήματος εκεί στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και για αυτό το περιστατικό που εκτελήχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια με την νηπιαγωγό, η οποία είχε έτσι μια έκρηξη, έβαλε τις φωνές στα παιδιά γιατί τα είδε να κάνουν κάποιες ζημιές και στη συνέχεια έφτασαν στο χώρο οι γονείς του ενός παιδιού, με αποτέλεσμα να χειροδικήσουν κατά της νηπιαγωγού και η υπόθεση πλέον να έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει για αυτό το θέμα. Η Αγγελική λέει, για παράδειγμα, κάποτε για πλάκα ένα χέρι, έτσι για την πλάκα του έριξε μια αδέσποτη σφαίρα και σκότωσε ένα παιδί δίπλα στο Μενίδη. Έτσι για την πλάκα του, λέει, χτυπάει μια εκπαιδευτικό. Είναι αυτή η κοινωνική ομάδα που κουνώντας το δάχτυλο μας λένε ότι πληρώνουν φόρους και χάρη σε αυτούς υπάρχουν τα δημόσια σχολεία. Είναι η άποψη της Αγγελικής.
1: Όπως και να έχει, ο ΣΥΦ δεν μπορεί να χειροδικείς σε μια εκπαιδευτικό. Πρέπει να, και η οποία δεν φώναξε, δεν σηκώσε το χέρι στα παιδιά. Αλλά ακόμα και αυτό να γινόταν που είναι, δεν το συζητάμε, θα το κατεδικάζαμε απερίφραστα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιδράσεις. Όχι να πας να ξυλοφορτώσεις την εκπαιδευτικό.
0: Και λέει ο Νίκος εδώ, μην απορείτε λοιπόν με την παιδική βία. Πιθανώς και δεν ήταν σωστή η δασκάλα με το ξέσπασμα, αλλά και οι γονείς, λέει, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, οι δύο πρώτες τάξεις είναι αφιερωμένες στην καλή συμπεριφορά. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο, να είσαι καλά. Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και την εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη με αυτή την ιδιωτική κλινική.
1: Σόδομα και Γόμορα, πραγματικά εκεί μέσα.
0: Η οποία λειτουργούσε από το 2022, έχοντας και ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει άδεια.
1: Το οποίο, αν έμπαινε στο site, στην ιστοσελίδα της κλινικής, το έλεγε μέσα ότι έχει ογκολογικό τμήμα. Παρόλο που δεν είχε άδεια, το διαφήμιζε αυτό. Κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Από ό,τι φαίνεται, κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Είχε γίνει ένας έλεγχος, λέει, από την περιφέρεια το 2025. Εκεί όμως, στον έλεγχο δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα, ογκολογική κλινική. Οπότε συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της αυτή η κλινική, η οποία χρέωνε 12.000 για χημειοθεραπείες που δεν επιτρεπόταν να κάνει, δεν είχε άδεια για να κάνει σε αυτό το χώρο, ενώ παράλληλα ζητούσε από καρκινοπαθείς εξουσιοδοτήσεις για να γράφονται τα φάρμακά του σε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε πού κατέληγαν αυτά τα φάρμακα, ποιος τα έπαιρνε και τι τα έκανε. Θες να ακούσεις το πιο εξοργιστικό?
1: Ναι.
0: Το άκουσα και αυτό χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έγινε λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος. Η υπόθεση που αφορά την αναστολή λειτουργίας είναι εδώ και 4 μήνες. Είναι από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
0: Η απόφαση.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Γιατί όμως δεν έχει υλοποιηθεί. Πάμε να ακούσουμε.
2: Αυτό πάντως που προκαλεί αλγινή εντύπωση είναι πως και οι δύο αποφάσεις για τις δύο κλινικές για αναστολή της άδειας λειτουργίας πάρθηκαν τον Ιούνιο και λόγω γραφειοκρατίας μέχρι να καθαρογραφούν και να επιδοθούν φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: 4 μήνες για να καθαρογραφούν.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: Πραγματικά.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: 4 μήνες, γιατί άκουσα να λέει ο Νίκος Χατζηγιανόπουλος, να καθαρογραφούν.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι λειτουργεί παράνομα. Ογκολογική μονάδα, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια για τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς, και θεραπείες.
0: Κάνει χημειοθεραπείες. Και το έχετε διαπιστώσει και 4 μήνες περιμένετε να καθαρογραφεί η απόφαση για να μπει το λουκέτο. Τι να σχολιάσεις τώρα μετά από αυτό.
1: Τι να σχολιάσεις. Μια ανάρχη αγορά είναι συγκεκριμένη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας έλεγχος γενικότερα. Τίποτα.
0: Και από εκεί και πέρα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μασονάκη, είχαμε χθες την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που κάνει το MedWatch. Είπε λοιπόν ότι περίπου το 90% των διαφημίσεων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έχουν αποσυρθεί μετά τη λειτουργία του MedWatch. 90% των διαφημίσεων αποσύρθηκαν και ταυτόχρονα έχουν βρει πάρα πολλές μονάδες, πρωτοβάθμιες, ιατρία κτλ. Που κάνανε Botox, που κάνανε άλλες ιατρικές πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν, οδοντιατρία τα οποία έκαναν Botox και άλλα διάφορα. Ακριβώς. Και έχουμε βέβαια και τον έλεγχο του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Το ζήτησε ο ίδιος.
0: Λέει ότι το ζήτησε ο ίδιος.
1: Από την Επιτροπή.
0: Ελέγχεται λοιπόν και εκείνος. Και για να κλείσουμε το θέμα, είχαμε και δηλώσεις του υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής Αμαλία?
1: Ότι το είχε προτείνει ή μάλλον είχε ρωτήσει την γιατρό του ιατρίου αυτού του παραιατρίου για την πλασμαφαίρεση. Του είπε ότι αυτή κάνει θαύματα, αλλά όταν του είπε την τιμή, δεν το έκανε.
0: Τον είχε προτρέψει λοιπόν, λέει, και τον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, λέει, κάνει καλό ρε παιδί μου η πλασμαφαίρεση.
0: Αλλά όταν άκουσε το ποσό, λέει, γέλασε και έκανε πίσω. Ναι, αλλά τον άλλο τον έστειλε όμως.
1: Ναι, ναι, και βάζει.
0: Ήθελε να το στριμώξει κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά και από τα θέματα με την ιατρική και την παραϊατρική, τέλος πάντων. Πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε και την αντιπαράθεση που υπάρχει, ναι, και μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Μα εκεί υπάρχει μάχη και φαίνεται και μένεται.
0: Άκουσα χθες και τον Αλέξη Τσίπρα, άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Γιατί έχουμε στο τηλεφωνό μας, εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, τον συναδελφό μας, ακριβώς για να μιλήσουμε και για τη μάχη της δεύτερης θέσης, αλλά και τι σημαίνει για την κυβέρνηση παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και αν αυτό, γιατί ακούω διάφορα και διαβάζω, ίσως αλλάζει τα πλάνα για τις εκλογές. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, Βαγγέλη μου, εσύ?
4: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέω ότι μήπως λένε πάρα πολύ ότι κάποιοι είχαν δίκιο όταν έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνε νωρίς πρόορες εκλογές, γιατί να. Τώρα προέκυψε. Έχει το θέμα της ακρίβειας που είναι παγκόσμιο και προκύπτει και το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
4: Είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Πιο δύσκολα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά εμείς όλοι μας σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
0: Από το στόμα μου το πήρες, Βαγγέλη, ναι.
4: Βέβαια. Και γι' αυτό σήμερα αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι.
4: Από ό,τι μαθαίνω από το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει σήμερα θα δοθεί μια περισσότερο έμφαση στο δίζελ και όχι στη βενζίνη.
1: Ναι.
4: Αυτό μαθαίνω, γιατί το δίζελ είναι αυτό που τυρανά πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό φαίνεται ότι η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί από 10 σε 15 λεπτά, ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά επιπλέον από τα δηληστήρια. Θα είναι δηλαδή διπλή αυτή η επιδότηση. Άρα λοιπόν θα πάμε στο 20.
1: Στο 20 λεπτά.
4: Ένα λίτρο. Κάπου εκεί λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά λέω ότι τώρα πλέον το σκηνικό είναι διαφορετικό για την κυβέρνηση και με την είδηση για τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν είναι έτσι?
4: Είναι διαφορετικό. Η κυβέρνηση από και χθες με διαρροές που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι τον πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξεχωρίζουν δηλαδή την πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρξει έτσι και αλλιώς με το θέμα της αυτής καθεαυτής της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει δηλαδή το ειδικό δικαστήριο από ό,τι τουλάχιστον λένε δικές μου πληροφορίες γύρω στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα κληρωθούν από την ολομέλεια της Βουλής οι δικαστές που θα μετέχουν στο ειδικό δικαστήριο, που θα είναι ανώτατοι δικαστές. Θα γίνει κλήρωση και όχι διορισμός όπως γινόταν παλιά. Θα γίνει κλήρωση που θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Σε πολιτικό επίπεδο σίγουρα θα έχει μεγάλο τζόγο, ενώ πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση θα λέει τα δικά της, η κυβέρνηση θα λέει τα δικά της, μέχρι στο τέλος να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση η δικαστική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι και άλλοι. Είναι και κρατικοί παράγοντες.
1: Ναι, ναι. Και ο κύριος Αγοραστός.
4: Είναι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης.

0: ή πολιτικό, συν τα άλλα γεγονότα που υπάρχουν, συν τα γεγονότα με την ακρίβεια, όπως είπα και εγώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε πολλά πράγματα και δεν θα πλήξουμε.
1: Και ένα σχόλιο, Βαγγέλη, να σου ζητήσουμε και ένα σχόλιο κλείνοντας για τη μάχη η οποία φαίνεται να γίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Εντάξει, είναι η πρώτη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διεκδικούν τόσο την πρώτη θέση όσο τη δεύτερη, δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, εκεί θα είναι το μεγάλο γκραν γκινιόλ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας από τη μία δεν έχει ως κόμμα δομή, δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει.
1: Είναι ένα κόμμα 100 ημερών.
0: Δεν έχει στελέχη τα οποία μπορεί να τα δει ο κόσμος και άρα ο κόσμος να μάθει τις θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, επειδή ξέρουμε όλοι είναι ένα κόμμα πολλά χρόνια και διαθέτει και οργανώσεις και στελέχη, μικρομεσαία κτλ. Επομένως, σε διαφορετική πολιτική θέση βρίσκεται και οργανωτική το ΠΑΣΟΚ και σε λιγότερη καλύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του κ. Τσίπρα. Επομένως, όλα αυτά θα παίξουν με την έννοια πια. Ποιος θα είναι δεύτερος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίες ότι έχει μείνει σταθερός ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα και έχει τσιλοτσιμπήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι εφικτό να έχουν τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη δεν το συζητάμε. Για την πρώτη το λένε εκεί πέρα για να μπορούν να το πούνε και να είναι αυτό το αφήγημά τους. Λένε λοιπόν ότι είναι εφικτό να πάρουν τη δεύτερη θέση και να καταστούν αξιωματική αντιπολίτευση, ωστόσο θέλει πολύ δρόμο ακόμα.
2: Μάλιστα.
0: 18 του μήνα θα κάνουν συγκέντρωση για να θυμηθούν τα παλιά.
2: Ναι, ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
0: Το ΕΓΑΛΕΟ. Οπότε.
1: 18 Οκτώβριο.
2: Έτσι, 18 Οκτωβρίου.
1: 18 Οκτώβριο, ναι, ναι. Να θυμόμαστε τις ηρωικές μέρες του 81.
2: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.
0: 48% είχε πάρει.
2: Τα ξεχνάμε, αυτά ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: στο αυτοκίνητο στους 97,8. Στο

0: γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Παράσυρση πεζού από γιο ταχύ σημειώθηκε στην οδό Αδμητού στα Σεπόλια. Πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Καραμανλή. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα. Έγινε αισθητή στην Αττική.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 18 στην Κέρκυρα και 17 στην Δράμα.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Και τώρα η σειρά μου. Τι σειρά σου θα παλέψεις?
4: Ένα κομμάτι της διαπλοκίας είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές.
3: Φαστά την τουρκιτάλουγα. Θα σκουτουθούμε. Εσύ ζητάς. Μαλώνεις ρε.
5: Μαλώνω ρε.
6: Το Πασόκ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Εμείς δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται αυτά τα συμφέροντα σήμερα να κάθονται και να συστοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας.
3: Πες ότι μαλώνεις επί θάλης.
5: Μαλώνω ρε.
3: Πες ότι μη μ' αφήνεις κυρά μου, κράτα με.
7: Σε κρατάω, πώς σε
3: κόντρα, σκόρτσα.
8: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία? Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης? Η δική μας στρατηγική δεν είναι λόγια του αέρα που οδηγούν σε κλειστές τράπεζες.
3: Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πειθάνεις με καθένα.
7: Μαλώνω ρε.
3: Μαλώνεις, ναι.
9: Δεν έφερα εγώ την Δημοκρατία 41%. Κύριο Τσίπρας την έφερε. Εμείς δεν έχουμε ούτε σπόνσορες.
3: Μαλώνει ρε, μαλώνεις ρε.
7: Ναι, μαλώνω.
10: Στο θέμα Πασόκ τώρα, δεν μας ενδιαφέρει μας, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Τσακώσου μόνος σου.
3: Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ.
10: Τσακώσου μόνος σου. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καβγά.
3: Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε.
11: Δεν μαλώνει, ρε παιδί.
12: Δεν μαλώνουνε.
11: Δεν μαλώνει.
12: Δεν μαλώνει ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Δηλαδή, οι επιθέσεις από την πλευρά του Πασόκ.
12: Είναι, οντύνονται.
11: Είναι συνεχείς. Και από, είναι καταρρυπάς.
12: Και από τον κύριο Δονρό και από στελέχη του Πασόκ. Ναι, ναι, συνέχεια. Κάθε μέρα, όσο όπου και αν δίνουν κάποιες συνεντεύξεις, συνέχεια υπάρχει αυτό το μπιφ. Το Αλέξης Τσίπρας είναι δεν μαλώνει. Τσακώσου μόνο σου.
11: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από την Ομαλία. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να τσακώσουμε.
12: Δεν θέλουμε, παιδί μου, δεν θέλω.
11: Δεν θέλουμε, τσακώσου μόνο σου. Και χθες δηλαδή βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και λέει: ποιος λέει, ο Αλέξης Τσίπρας? Ανήκει στο χθες. Κρίθηκε λέει από το λαό και ανήκει στο χθες. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στα διχαστικά και αλαζονικά διλήμματα. Αυτό το ή εμείς ή κανείς, το οποίο άλλαξε βέβαια χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Αν όχι εμείς, ποιοι?
11: Το έκανε αν όχι εμείς, ποιοι?
12: Ποιοι, ναι,
11: σε
12: βέβαια.
11: Συνέντευξη που έδωσε στη Λουκία Γκάτσου εκεί στο Ολυμπία Φόρουμ. Αλλά από την άλλη πάλι, εκεί σε αυτή τη συνέντευξη προτίθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα του Πασόκ, απάντησε.
14: Το Πασόκ σας κατηγορεί για αντιγραφή?
13: Εντάξει, νομίζω εκεί το μόνο σχόλιο μου είναι ότι αξίζει στον πολιτικό διάλογο να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα. Είμαι λιτός διότι σε αυτό το παιχνιδάκι που θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι αυτό το παιχνιδάκι, ότι εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαια η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται για τη δεύτερη θέση.
14: Για τη δεύτερη θέση, ακριβώς.
13: Εγώ λοιπόν δεν θα τσακωθώ ούτε στιγμή με το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και με τον κύριο Μητσοτάκη που ασκεί πολιτική σήμερα.
12: Ναι, τσακώνεται.
11: Δεν τσακώνεται.
12: Δεν τσακωθώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυβέρνηση και με τον κύριο Μητσοτάκη.
11: Το λένε σε όλους τους τόνους.
12: Ναι,
11: από την Αμαλία,
12: και κύριο Κοφολονάκη.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε αντιπαράθεση με το Πασόκ.
12: Το Πασόκ πάντως έτσι μπαίνει στην αντιπαράθεση.
11: Ναι, ναι, το Πασόκ το σηκώνει πολύ το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας συμπλήρωσε σε αυτή την χθεσινή συνέντευξη ότι εμείς δεν θα μπούμε σε πλειοδοσία υποσχέσεων γιατί αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει την αξιοπιστία. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
12: Λοιπόν, εσείς θα πιστεύατε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Δεν είναι έτσι. Για τη ΔΕΗ, σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
11: Χθες αναφερθήκαμε στο θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ναι, ναι, μετά την δήλωση που έκανε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου ότι 400 περίπου επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα και από σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων. Το θέμα λοιπόν πήρε έκταση χθες και θα ακούσουμε τώρα φοιτητές οι οποίοι, ναι, είναι στην Πάτρα. Και βέβαια εργάζονται τα παιδιά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα για τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Είναι το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα.
5: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξω, δεν είναι δύσκολα οικονομικά, δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
7: Είναι όλα πολύ ακριβά, δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
15: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι... Δηλαδή ένα
16: εσείς από πού είστε?
15: Από το Χίο.
16: Στην ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν?
15: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
16: Είναι στενάχρονο.
15: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθείς πολύ.
7: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάω μέχρι το Πανεπιστήμιο.
11: Βλέπεις λοιπόν που δεν είναι μόνο το κόστος στέγασης που είναι το κυριότερο,
12: ναι, το λέμε,
11: αλλά
12: παιδιά,
11: ακόμα και η μετακίνηση.
12: Και η μετακίνηση. Λέει, θέλω 2 ευρώ.
11: Αν θέλεις 2 ευρώ την ημέρα μόνο για να πας και να γυρίσεις στο πανεπιστήμιο,
12: ναι,
11: είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας.
12: Όταν έχεις και το κόστος στέγασης, έχεις και, τη σύντηση, όλα αυτά μαζεύονται. Και είπα εγώ από γνωστούς που τα παιδιά τους είναι σε άλλη πόλη, τα 1200 ευρώ το μήνα είναι minimum. Είναι μήνυμο, είναι ένας πολύ μεγάλο κόστος σε αυτή την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ακρίβειας.
11: Και πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν για παράδειγμα στην Πάτρα,
12: ναι,
11: παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματα και πηγαίνουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, πηγαίνουν αυθημερών,
12: ναι,
11: δηλαδή
12: ναι,
11: πηγαίνουν το πρωί.
12: Όταν υπάρχουν μόνο κάποια εργαστήρια, ακριβώς, ή κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτική
11: και γυρίζουν
12: η παρουσία.
11: Απόγευμα ή βράδυ.
12: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά.
11: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, χθες, γιατί είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό μετά τα όσα είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου εκεί στην Πάτρα.
17: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος Πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές, γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
11: Προφανώς ναι, και πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία,
12: βεβαίως.
11: Αλλά είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι παιδιά σε σχολές όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων δεν πηγαίνουν.
12: Ακριβώς.
11: Είναι σχολές υψηλής ζήτησης που κοπιάζουν τα παιδιά για να πετύχουν.
12: Τρίτη, τέταρτη επιλογή τους που σου λέει μπορεί να πάω σε μια ιδιωτική σχολή, θα ξαναδώσω, άρα δεν θα πάω. Εδώ μιλάμε τώρα για σχολές που τα παιδιά έχουν κοπιάσει και δεν πηγαίνουν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
11: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Μαρία, σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα
12: να
11: πολύ
12: καλά,
11: μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Σας άκουσα νωρίτερα λέει που λέγατε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο θέμα όμως αναφέρεσαι. Επειδή λέει είμαι σε ελεγκτικό μηχανισμό, σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν έλεγκτες και ότι δεν δίνονται κίτρινη κίνητρα σε κάποιον για να έρθει στην υπηρεσία μας. Δεν διευκρινίζεις όμως για ποια υπηρεσία μιλάς, σε ποιο τομέα αναφέρεσαι και για ποιους ελέγχους, γιατί αναφερθήκαμε σε πολλούς ελέγχους και για τις δομές υγείας νωρίτερα και για τους ελέγχους σε άλλα θέματα. Οπότε, αν θέλεις, στείλε μας μια διευκρίνηση. Μέχρι τότε.
12: Παναγιώτης Βολάνιος για την εικόνα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
18: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη εικόνα. Σύγκρουση δικύκλου με γιώτα χ σημειώθηκε νωρίτερα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Καραμαλή, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη.
19: Παρακάτω.
18: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
19: Παρακάτω.
18: Κατάμεστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Απροπέλαστη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
11: Απροπέλαστη, δεν έχει προπέλα.
18: Απροσπέλαστη.
11: Α, εντάξει.
19: Παρακάτω.
18: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
19: Παρακάτω.
18: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
19: Παρακάτω.
18: Και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
19: Παρακάτω.
18: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί στις 15 έως 20 λεπτών από Κόμβο Μαραθώνος μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
19: Παρακάτω.
18: Αυτά ήταν.
20: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
11: Ευτυχώς δεν έχει άλλο παρακάτω.
12: Όχι.
11: Καλά τώρα που λέμε για τους δρόμους και την κίνηση. Είδες τι έγινε στην Μπανγκόγκ.
12: Τι έγινε.
11: Παιδιά, εκεί πέρα έβρεξε, έγινε χαμός. Άνοιξαν οι ουρανοί κανονικά, πλημμύρισαν οι δρόμοι.
12: Ναι.
11: Και σκέψου τώρα ένα δρόμο, ας πούμε, τι να σου πω, σαν την Πατησία, σαν την Πανεπιστημίου.
12: Ναι, κεντρικό δρόμο.
11: Ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην Μπανγκόγκ.
12: Ναι, ναι.
11: Τίγκα στην κίνηση, χαμός, αυτοκίνητα, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο. Και με τη βροχή λοιπόν συνέβη το ακόλουθο που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News.
21: Είναι απίστευτο αλλά είναι αληθινό το βίντεο. Σε μποτιλιαρισμένο δρόμο στο κέντρο της Μπανγκόκ, σε εμπορικό δρόμο, κυκλοφορούν ψάρια. Βλέπετε είναι γατόψαρα, είναι το μικρότερο μήκους 40 εκατοστών, αλλά ήταν ακόμα μεγαλύτερα και φυσικά οι τουρίστες και οι κάτοικοι έβγαλαν βίντεο και βλέπουμε αυτά τα απίστευτα πλάνα.
22: Είναι πρωτοφανής εικόνες να βλέπουμε γατόψαρα να κολυμπούν σε δρόμο που κυκλοφορούν αμάξια.
21: Ναι, μετά από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, τα νερά μετέφεραν και τα ψάρια εκεί.
22: Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και μία σύλληψη για το θέμα αυτό.
21: Υπάρχει λοιπόν μία σύλληψη ενός άντρα ο οποίος βρήκε την ευκαιρία σε πλημμυρισμένους δρόμους στην Ταϊλάνδη, στην Μπανγκόκ, να κυκλοφορεί με το jet ski του.
11: Ο άλλος πήρε και το jet ski. Καλά, παιδί, εάν δείτε το βίντεο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Πώς βλέπεις, παιδί μου, σε μια λίμνη.
12: Ναι, ναι.
11: Και μιλάμε για κάτι κατόψαρα, να τώρα.
12: Μιλάμε στον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο.
11: 40 πόντους ήταν το μικρότερο. Ένα μέτρο φτάνανε. Παιδιά, ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα. Οι πολίτες προσπαθούσαν να περάσουν και τα ψάρια πάνω κάτω.
12: Σαν
11: την κάτω στην τραγάνα.
12: Να πω και στην Αττική Οδό.
11: Τανάγρα. Τραγάνα.
12: Τραγάνα, μωρέ. Να πω και για την Αττική Οδό. Συνελήφθη, λέει, ένα μεθυσμένο οδηγό, τύφλα στο μεθύσι, πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα. Ο οποίο όμω. Καλά, είχε ξαναοδηγήσει μεθυσμένο. Το είχαν πάρει το δίπλωμα, ξέρετε για πόσε μέρε. Για 2.000 μέρε. 2.000 μέρε είχαν αφαιρέσει.
11: Μόνο 2.000 μέρε.
12: Ναι, το δίπλωμα και αυτό χωρί δίπλωμα και μεθυσμένο πήγαινε σαν παλαβό στην Αττική Οδό. Εντάξει, δεν βάζουμε μυαλό.
11: Α, με τίποτα.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση.
11: Με τίποτα. Καλημέρα στη Μαριάννα, στο βροχερό και υπέροχο Εδιμβούργο. Ακόμα και εδώ λέει: δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρί εσά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αλέξη. Από Παλαιό Φάληρο, λέει, μέχρι Γλυφάδα, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, γράφει ο Αλέξης. Να είσαι καλά, φίλε, και κουράγιο στο δρόμο. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εάν δεν έπαιζε σήμερα, λέει, το παρακάτω, θα είχε φάει
12: delete.
11: Φίλε, όπως το είχα υποσχεθεί.
19: Παρακάτω.
11: Παρακάτω διαφημίσεις.
23: Real FM.
24: Έφτασε! Έφτασε!
25: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
24: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
23: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
26: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
1: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
0: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
28: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
29: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
28: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Επιστροφή και έχουμε και μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Υπάρχει συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv, καθώς εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Και έχουν απογειωθεί μάλιστα Ισραηλινά μαχητικά. Υπάρχει λοιπόν φόβος για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Tel Aviv. Και φυσικά έχουν σηκωθεί τα Ισραηλινά μαχητικά. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια από το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει η παρέμβαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για εταιρεία δημοσκοπήσεων για την τελευταία της δημοσκόπηση. Είναι interview. Έχει γίνει μια καταγγελία σχετικά με τις ημερομηνίες που έδωσε ότι διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα, καθώς η καταγγελία αναφέρει ότι είχε δημοσιοποιηθεί ή είχε διοχετευθεί μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας, και γι' αυτό το λόγο η καταγγελία αυτή έχει πάει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που θα την εξετάσει.
1: Τάκη μου, όταν γράφεις κάτι για το Α21, το επίδομα παιδιού, όχι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εγώ θα το είχα πάρει χαμπάρι. Θες να μας τη ληστεί ακριβώς έχει συμβεί, για να το ψάξουμε και αύριο βεβαίως να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω κάποιο λάθος. Και το ψάξα λίγο την ώρα του, έτσι, που είχαμε τις διαφημίσεις. Στείλε μου, σε παρακαλώ, να δούμε τι ακριβώς, ποιο είναι το λάθος, για να το ψάξουμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Να πούμε χθες ότι είχαμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει άλλη χάραξη από αυτή που ήδη έχει δρομολογηθεί, και ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει άδεια μόνο από την Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει κάποια. Θα, κανονικά από ό,τι είχε χαραχθεί.
0: Ο σχεδιασμός που,
1: υπάρχει, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία.
0: Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο. Στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets, και ένα δίπλο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Morris, για να φέρει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Και τρίτο δώρο, Morris αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Μάλιστα. Καλά. Στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 5 λεπτά πριν από τις 10, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, το τελευταίο για σήμερα. Γιατί έχει γενέθλια μια κυρία που οι περισσότεροι από εμάς θαυμάζουμε. Ιδιαίτερα σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή θα κλείσει με τη Μαλένα, τη μουσική από την ταινία. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες.
14: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
15: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
16: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
17: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
18: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κατεχάκη μέχρι Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα, έγινε αισθητή στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας το Κάουνας με 93-91 της Ζαλγκύρης. Η νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 στη Λέμαν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από την κυβέρνηση για τα καύσιμα, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι το τελευταίο διάστημα, καθώς τα μεταφορικά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τιμή πολλών και σημαντικών κρίσιμων προϊόντων. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πετρέλαιο κίνησης, αν θα υπάρξει μια γενναία κυβερνητική παρέμβαση, και στη συνέχεια αναμένουμε επίσης με αγωνία να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση στην αύξηση που έρχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Και μια που μιλούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί απαιτείται μια στρατηγική ευρύτερη, μια στρατηγική που δεν θα συνδέεται μόνο με την εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη θέρμανσή τους, αλλά μια στρατηγική που θα αφορά και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Και δεν αναφέρομαι στις συμβουλές που δίνει η Ευρώπη του τύπου «μην κυκλοφορείτε, κρυφτείτε, μην αναπνέετε». Αναφέρομαι στα γερασμένα κτίρια και στα γερασμένα αυτοκίνητα, μια επισήμανση πολύ σωστή που κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα, λέγοντας ότι τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος της θέρμανσης ή της κίνησης για τους πολίτες, και πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτά που υπήρξαν μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει ουσιαστικά έργο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που προσδοκούσε η πολιτεία.

Σας διαβάζω το σχετικό αρθράκι της εφημερίδας. Είναι σύντομο, αλλά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Είναι εύστοχο. Η παρούσα ενεργειακή κρίση είναι δεινή, λέει η Καθημερινή, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμη και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ισορροπία δεν θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και προγράμματα για να φύγουν από την κυκλοφορία τα πολύ παλαιά αυτοκίνητα. Προγράμματα ενίσχυσης της προσπάθειας των πολιτών με τα πενιχρά εισοδήματα που έχουν να βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα, να το πω έτσι, του νοικοκυριού τους και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Γιώργο, τα έχουμε πει αυτά τις προηγούμενες μέρες. Κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση και σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης και στη συνέχεια εκεί στα μέσα Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι γενναία παρέμβαση. Πρέπει να είναι παρέμβαση που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα κρυώσει κανένας συμπολίτης μας φέτος το χειμώνα. Διαφορετικά το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο.

Τώρα, έχουμε παραπομπή του πρώην υφυπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Χρήστου Τριαντόπουλου, για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Παραπέμπεται για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται άλλοι τέσσερις, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας. Παρότι αρκετοί νομικοί, βλέποντας το παραπεμπτικό, λένε ότι είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, καθώς ο Τριαντόπουλος δεν είχε αρμοδιότητα να δώσει εντολή. Δεν είχε αρμοδιότητα και επομένως δεν είναι απολύτως καθαρή η λόγη της παραπομπής του. Κατ' εμέ είναι καλύτερο να διερευνηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση και να υπάρξει μια δίκαιη δίκη από την οποία θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και θα σταματήσει η σπέκουλα. Και μιλάω για σπέκουλα γιατί από χθες ακούω διαφόρους και κυρίως συναδέλφους μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλώ για τα πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, που εν ώψη εκλογών έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει, ξεχάσανε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους ανθρώπους πριν αυτοί δικαστούν. Αυτό είναι μοναδικό, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι άλλο ένα θλιβερό προνόμιο της ελληνικής δημοκρατίας. Ακούω όμως και πολλούς συναδέλφους μου, άκουσα και μερικούς εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, με μεγάλη έκπληξη να βγάζουν δικαστική απόφαση. Δεν είστε δικαστές. Δεν είστε δικαστές. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να καλέσει μάρτυρες, να εξετάσει μάρτυρες, να δει τα έγγραφα, να δει τα γεγονότα και να καταλήξει σε αποφάσεις. Δεν μπορεί να δικάζουμε με αυτή την ευκολία τους ανθρώπους καθημερινά στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ξαναλέω, δεν μιλώ για τα κόμματα που έχουν ξεφύγει εντελώς, εν ώψη εκλογών θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία τους να αξιοποιήσουν πολιτικά εναντίον της κυβέρνησης την παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης του λεγόμενου μπαζώματος. Μιλώ για τους υπόλοιπους, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λειτουργούν με εκλογικά κριτήρια ή με κομματικά κριτήρια ή έστω και με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είναι σε κάθε πολιτισμένη χώρα σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε άραγε πολιτισμένη χώρα, διερωτώμε. Ξαναλέω, παρότι άκουσα πολλούς νομικούς από χθες να αμφισβητούν την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και να την αμφισβητούν με επιχειρήματα που εμένα τουλάχιστον με κλόνησαν, ωστόσο θεωρώ ότι είναι καλύτερα που θα γίνει δίκη, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά εκεί να αποδοθεί, όχι στα talk show του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

Πολύ σωστά μου γράφει ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης ότι αν κρυώσουν οι πολίτες φέτος θα ζεσταθούν, γράφει, οι πολιτικοί στις κάλπες. Εγώ θα το πω πιο έντονα, Διονύση μου, θα καούν οι πολιτικοί στις κάλπες.

Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον. Το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι είναι άλλο. Αναφέρεσαι στις δηλώσεις Καραμαλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή στη Βουλή. Είναι άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα αυτό για το οποίο σχολίασα για τον Τριαντόπουλο. Και νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Θα σου πω, Μαρία μου, αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Φλωρίδης όταν βγάλει το δικαστήριο απόφαση για το θέμα αυτό για το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Αποφάσεις δεν βγάζουν οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές ούτε η ραδιοφωνική παραγωγή. Και πολύ περισσότερο δεν βγάζουν τα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων.

Καλημέρα και στον Μπίκο Απίκο. Είναι σίγουρα το κανονικό σου όνομα αυτό, φαντάζομαι, αυτό που γράφει η ταυτότητά σου. Έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου, αγαπητέ φίλε. Όπως αυτοί που βγάζουν δικαστικές αποφάσεις έχουν δικαίωμα να λένε τη δική τους άποψη, έτσι έχω και εγώ δικαίωμα να λέω τη δική μου. Να λέω δηλαδή ότι τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Σε σοκάρω ίσως, λέγοντας ότι οι αποφάσεις δικαστικές βγάζουν τα δικαστήρια. Είναι κάτι που δεν το έχεις ξανασκεφτεί, αλλά φαντάζομαι θα πάρεις το χρόνο σου και θα το συνειδητοποιήσεις.

Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα και μου λέει ένα θέμα εκτός από τα γυρασμένα αυτοκίνητα είναι και τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα. Εννοείται αγαπητέ Βασίλη και εκεί έχει άλλη μια ευθύνη η πολιτεία να ελέγχει. Ενώ ο Παναγιώτης με ρωτά για ένα άλλο μεγάλο θέμα που όλη η Ευρώπη συζητά, για το αν υπάρχουν ικανά αποθέματα για μια μεγάλη περίοδο κρίσης, ικανά αποθέματα καυσίμων. Επισήμως ακούω να λέγεται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, ότι είμαστε καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα υπάρκειας.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, δεν γίνεται να είναι à la carte η εμπιστοσύνη σου στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να την εμπιστεύεσαι όταν παραπέμπει το Τριαντόπουλο, αλλά να λες ότι δεν εμπιστεύεσαι το τι απόφαση θα λάβει. Δεν γίνεται à la carte. Γιατί και η άλλη πλευρά λέει ότι η δικαιοσύνη, επίσης κάνει το ίδιο με σένα και η άλλη πλευρά, λέει ότι η δικαιοσύνη κακώς παρέπεμψε τον Τριαντόπουλο. Κατάλαβες? Δεν γίνεται à la carte, παιδιά. Ό,τι σας βολεύει. Καλώς τον παρέπεμψε και ας την αφήσουμε να αποφασίσει. Είναι στοιχειώδες αυτό το δικαίωμα των πολιτών να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στα δικαστήρια και όχι στα τηλεοπτικά πάνελ.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Όλα αυτά τα ερωτήματά σου θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Εκτός αν τα θέσεις σε κάποιον από τους τηλεδικαστές ή ραδιοδικαστές, κυκλοφορούν πολύ το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ πρόθυμοι να απαντήσουν αμέσως με στοιχεία σε κάθε σου ερώτηση. Τα ξέρουν όλα. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Μέγας ο Φουρνιέ χθες. Συμφωνώ μαζί σου. Και πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκύρης. Μια έδρα πραγματικά καυτή. Μεγάλη νίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real.

Ράφος, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα συζητήσουμε με το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, το Γιάννη Βαρδακαστάνη, και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκου. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι.

0: χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων. Περισσότερα στο enikos.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη και 18 στην Πάρο.
3: Midea.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου κι αν βρεθείς και με όποιο τρόπο κι αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Taek Vodo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμα για αεροπειρατεία και φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο συναγερμός έληξε, αλλά οι δύο πιλότοι έχουν να δώσουν πολλές εξηγήσεις. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ μετέφερε πάνω από 170 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες παιδιά, και εξέπεμψε για σύντομο χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί σήμα κινδύνου που ανησύχησε στις αρχές για αεροπειρατεία. Αυτό συνέβη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Δεν επρόκειτο για αεροπειρατεία, αλλά για τους δύο πιλότους που ήρθαν στα χέρια, όπως έγινε γνωστό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς συγκάλεσαν επίγουσα σύσκεψη, αλλά στη συνέχεια αξιωματούχοι της ασφάλειας ηρέμησαν τα πνεύματα και το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
0: Τέλος συναγερμού, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά. Καλημέρα, Τζέννη.

πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος, γράφει στο κεντρικό της θέμα η Καθημερινή. Ακόμη η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ο ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ακόμη κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού». Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, γράφει η Κόντρα, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ακόμη απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία, Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στα πλαίσια του συνεδρίου Olympia Forum στην δημοσιογράφο του Κόντρα και του Real FM, τη Λουκία Γκάτσου. Τα νέα, Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Η απογευματινή έχει τίτλο «Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας». Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας, το νέο app. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάγγελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Αύριο τα μεσάνυχτα έχουμε την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο και θα ζητήσουμε βέβαια και το σχόλιο της για όλα αυτά.

Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις». Ακόμη Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν όψη του χειμώνα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις». Βαριά εκτεθειμένος, λέει η εφημερίδα, ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω «Μεγαλώνει ο διεθνής σάλος». Στην Ελλάδα όμως, μπροστά και στον Κυρανάκη, λέει η Δημοκρατία, οι απειλές της Γκιλφόιλ. Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης». Η κυβέρνηση επιστρέφει, λέει η Εστία, τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνον 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητάει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο, η καταγγελόμενη εταιρεία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και, αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Το Μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο Νέαρ. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα, κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο διαβάζω «Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση». Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα παγώνει, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Καλά. Ο τίτλος της ημέρας. Ελεύθερη ώρα. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Ο πανεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα.

0: Η Political Τεστ πολέμου. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα νύχτα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, λέει η Political, για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, η δήλωση του Πρωθυπουργού που συνοδεύει το ρεπορτάζ της Political. Και η ναυτεμπορική ένεση 12,8 δις για επενδύσεις. Όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά ταμείου ανάκαμψης εποχή. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, τα ταμεία της ΕΑΤ, το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ, το Equifund 2. Διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ε, τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω ζαλιστεί τον τελευταίο καιρό με τις μεταμορφώσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, από εκεί που είχαμε προκλήσεις και λοιπά, ξαφνικά από τη Νέα Υόρκη μας έκλεισε το μάτι, τύπου ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά και τέτοια. Και από την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Τι γίνεται.
16: Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν, για να μην πω σαν ξεπουπουλεσμένη κότα, ήταν σαν αετός χωρίς στερά.
0: Ναι.
16: Δηλαδή και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ, που είπε το Αιγαίο θα το λύσουμε, λέει, το πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο, πρωτοφανές
0: ναι.
16: για τον Ερντογάν να το πει σε διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό.
16: Μετά έδωσε μια συνέντευξη μακροσκελέστατη στο Newsweek και εκεί ήταν όχι τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο απέναντι στο Ισραήλ, με λιγάλα. Το κυριότερο που το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι κάλεσε στο τουρκικό σπίτι, που αντί να έχουμε εμείς ένα σπίτι της Ελλάδας 30 ορόφων, το έχουν οι Τούρκοι εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί εμείς εκεί έχουμε και μια ολόκληρη πόλη μες στη Νέα Υόρκη, την Αστόρια.
16: Έπρεπε να είμαστε παρόντες εκεί.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
16: Κάλεσε εκεί τους διευθύνοντες συμβούλους των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι πήγαν εκεί. Μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι μάλλον, όχι μεταξύ αυτών, ήταν εβραϊκών συμφερόντων. Δηλαδή, ενώ στην Τουρκία το τουρκικό κράτος του Ερντογάν οθούσε το λαό να καίει τα καταστήματα, το Starbucks, να παίρνουν την Coca-Cola και να την χύνουν κάτω και να τη βάζουν φωτιά, τα μπουκάλια και τα λοιπά, όλα αυτά, ενώ για να χτυπώντας τα εβραϊκά συμφέροντα χτυπήσουν το Ισραήλ, είχε όλους αυτούς εκεί με λιγάλα. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ερντογάν και Λευκού Οίκου και του είπαν αυτή είναι η όρη για να έχεις την υποστήριξή μας, και ο Ερντογάν με βάση αυτό ξεπουπουλιάστηκε και παρουσίασε αυτό το πρόσωπο εκεί. Τώρα εδώ αυτά ξέρετε πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη μέσα στην Τουρκία.
0: Τώρα να πούμε στο σημείο αυτό και πριν πάμε στα επόμενα, ότι έδωσε και μια συμφωνία πολύ μεγάλη, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων
16: με την Boeing,
0: βέβαια, και έφυγε με άδεια χέρια. Δεν πήρε τα F-35.
16: Αυτό το είχε υποσχεθεί στη σύνοδο κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το είχε υποσχεθεί. Τώρα έπρεπε να πέσουν οι υπογραφές. Δεν γίνεται όταν υπόσχεσαι κάτι. Από την άλλη πλευρά, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, τι συμβαίνει με τους S-400. Με τους S-400 βγήκε ο Λαυρόφ και είπε, μα δεν έχουμε πάρει επίσημο αίτημα για να σας πω τι θα κάνουμε. Όμως το επίσημο αίτημα για να το κάνει η Τουρκία πρέπει να έχει την χώρα που θα αγοράσει τους S-400, να έχει την υπογραφή της και έτσι να πει: δώστε μου την άδεια να πουλήσω σε αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες και με τη Ρωσία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τα αγοράσουν τα Εμμυράτα με την άδεια της Ρωσίας. Όταν λοιπόν εξασφαλιστεί και εγγράφος ότι τα Εμμυράτα τα θέλουν, τότε θα πάει το έγγραφο έτοιμα στην Μόσχα. Αλλά ενώ συμβαίνουν αυτά, το Ιράν έκανε παρέμβαση, το Ισραήλ έκανε παρέμβαση, σταμάτησε την πώληση μέχρι στιγμής στα Εμμυράτα, διότι Ισραήλ και Εμμυράτα έχουν στρατηγική συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, την Κυριακή έγινε μια συνάντηση στο Αμπουντάμπι που πραγματικά δεν ξέρω τώρα, έφυγε από τα ραντάρ τα δικά μας, πέρασε κάτω τα ραντάρ. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε πρώτα με τον ηγέτη των Εμμυράτων και στη συνέχεια αμέσως μετά έγινε συνάντηση με 10 αραβικά κράτη. Το Ισραήλ δηλαδή, μέσα σε αυτά ήταν η Αμερική και 9 αραβικά κράτη. Και εκεί συζητήθηκε το ζήτημα της παροχής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Τι συνέβη εκεί? Άφησαν τη Σαουδική Αραβία να κινδυνεύει με εισβολή των Χούθη και να χάσει εδάφη σε περιοχές που κατοικούνται από Σιήτες, από τους Χούθη. Έγινε και μια επίθεση ή φερόμενη επίθεση στη Μέκα και φοβούμενη η Σαουδική Αραβία να μην καταστραφεί, υπέκυψε και ζήτησε επισήμως από το Ισραήλ βοήθεια. Γι' αυτό πήγε ο Νετανιάχου εκεί και είναι πολύ πιθανό ως αντάλλαγμα της βοήθειας που θα παρέχει το Ισραήλ να ενταχθεί η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εάν γίνει αυτό, πρόκειται για μια σοβαρότατη εξέλιξη που θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή και αυτή η αλλαγή θα έχει αντικατοπτρισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις χώρες τις αραβικές ήταν και η Λιβύη, αλλά ποια Λιβύη? Ο Χαφτάρ.
0: Ο γνωστός μας από τις επισκέψεις στην Αθήνα.
16: Ναι, κοιτάξτε όμως, ο Χαφτάρ, πριν καλέσουν το Χαφτάρ εκεί και να συναντηθεί και σε διμερές επίπεδο με τον Νετανιάχου, όπως μας λέει η Λιφόλιο, η Ιταλική εφημερίδα, είχαμε ένα δημοσίευμα στην Jerusalem Post που έλεγε ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πολεμικού Ναυτικού και το Μοσάντ έχουν βάλει στο στόχαστρο του τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι θεωρούν ότι η στρατιωτική ναυτική αεροναυτική δραστηριοποίηση της Τουρκίας σε αυτόν τον διάδρομο δυνητικά μπορεί να αποκλείσει το Ισραήλ, το οποίο παίρνει τα εφόδια για να υπάρχει ως κράτος από το 98% από αυτόν τον διάδρομο, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι σε εξέλιξη πραγματικά πολύ σημαντικές διαδικασίες που το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την κατάληξή τους, μπορεί να αλλάξουν και τις ισορροπίες μέχρι και στη δική μας περιοχή.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καλεντερίδη. Θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα σας παρακαλέσω κάποια στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, και για το καλώδιο και για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και για το πώς κινούνται οι δύο πλευρές.
16: Και σας εκεί έχουμε δυνατά πράγματα να πούμε. Εγώ να ευχηθώ
0: τέλεια
16: καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική περίοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Η Ανακέμ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία Ανακέμ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην Ανακέμ στο 2314-405300, το ξαναλέω, 2314-405300, και γίνετε κι εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο.
17: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
18: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
17: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
18: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
20: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
21: Ερεινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Real FM. Η ώρα είναι 11.
22: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
29: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Ικρού από τον Νέο Κόσμο. Καθυστέρηση στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αρχίζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω του καύσωνα και των δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα στο enikos.gr. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων.
30: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
31: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
32: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
33: Real Sports.
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Με 4-1 η Ισπανία κέρδισε την Κροατία και η Αγγλία επιβλήθηκε εκτός έδρας με 2-0 της Τσεχίας για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως οκτωμποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς είστε, αγαπητέ?
1: Oh, καλά, εσείς? Είμαι λίγο μουντός σήμερα όπως ο καιρός.
0: Γιατί έτσι?
1: Τίποτα, χωρίς λόγο.
0: Μήπως τα καράβια σας έχουν πέσει έξω?
1: Τα καράβια, μακάρι να είχα και ας έπεφτε και κανένα.
0: Να είχα και ας έπεφτε και κανένα. Πω, έχουν πάει οι ναύλοι, πληροφορούμε αυτή την εποχή. Γίνεται πάρτι.
1: Μεγάλα γίνεται τα κόστη, πάρτι. Ναι, και οι εταιρείες είναι σε μια διαπραγμάτευση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, νομίζω σήμερα αύριο, για εμπορικής ναυτιλίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν και τις γραμμές της κοινωνίας και τις επαφές με τις νησιώτικες περιοχές. Τα μικρά νησιά, τα οποία δεν μπορούν να είναι χωρίς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μην το λες, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, ειδικά το χειμώνα υπάρχει θέμα.
1: Ναι, εμείς ειδικά το χειμώνα. Εμείς, ας πούμε, στην Τίνο, για να θέλει κάποιος, αν δεν έχει πλοίο με σύρο κάθε μέρα, και έχει μέρα παραμέρα, και θες να πας στο νοσοκομείο, συμβαίνει κάτι που είναι απέναντι, δεν μπορείς να πας.
0: Τρομερό. Αυτό είναι τρομερό, τρομερό.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Και φαντάσου τώρα.
0: Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές να χτυπήσω ξύλο έτσι.
1: Στον Ανατολικό Αιγαίο κλπ. Και είναι κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν στην εμπορική ναυτιλία, μάλλον εδώ την ακτοπλοεία, και σου λένε. Γιατί να πάω στα ψαρά το χειμώνα?
0: Ναι, ναι.
1: Άσε που σου λένε τι είναι τα ψαρά.
0: Εννοείται. Θέλουν να πηγαίνουν μόνο στα άκρος τουριστικά μέρη, εκεί που έχουν τη βεβαιότητα του κέρδους.
1: Έτσι, οι γραμμές της ελληνικής ακτοπλοείας στο Αιγαίο είναι γραμμές, εθνικές γραμμές.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφω. Και να πάρεις και Real News την Κυριακή,
1: ναι.
0: Διότι το Real Taste έχει... Το λέω γιατί το διάβασα για να εγκρίνω την έκδοσή του σήμερα το πρωί. Έχει ένα υπέροχο μεγάλο αφιέρωμα στην Τίνο.
1: Όπα.
0: Και με τίτλο «Ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης».
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να το πάρεις, να το πάρεις την Κυριακή. Να δώσεις εκεί.
1: Έχουν
0: 2,5 ευρώ.
1: Που δεν χρειάστηκε να με πάρουν τηλέφωνο καθόλου.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Για να είναι αντικειμενική, ξέρεις. Για να μην πω εγώ όλα είναι ωραία και αυτά και τα λοιπά. Σου λέει άστον αυτόν τώρα.
0: Λοιπόν, για πες τι να περιμένουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό.
1: Τι περιμένουμε?
0: Όπου να είναι θα βγει να κάνει δηλώσεις για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Για το... Για το ύψος και το χαμήλωμα στις τιμές και το χαμήλωμα στην αλεζονία. Έχει δύο στόχους σήμερα. Να ρίξει το δίκτυ στην βενζίνα και στο πετρέλαιο και στην αλεζονία των υπουργών. Α, το έχουμε ξανακούσει βέβαια το δεύτερο. Όλο είναι παρενέσεις και λοιπά, αλλά δεν γίνεται τίποτα και δεν είναι και εύκολο. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε μια λογική σε δύο δόσεις. Το λέγαμε και χθες και όχι μόνο εμείς. Τώρα και στις 14 του μηνός. Πριν την έναρξη του
0: πετρελαίου θέρμανσης.
1: Διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ναι.
0: Τριαντόπουλος. Παραπομπή.
1: Δύο αναγνώσεις. Και σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχόλιο που μετά και την πληροφόρηση που έχω. Αυτό διαβάζεται από την κυβέρνηση ότι να που λέτε εμείς χειραγωγούμε τη δικαιοσύνη εν μέσω προεκλογικής περίοδου οι διαδικασίες πάνω εκεί και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα τραβήξει σε χρόνο, δηλαδή εκτιμάται ότι θα αρχίσει η δίκη αρχές του 27 και θα τελειώσει θέλει 7-8-9 μήνες, που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Οι μεν λένε ότι εμείς παρενέβηνε εκεί για να σώσουμε, να δούμε αν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα αυτά. Οι άλλοι λένε, η ανακριτής είπε ότι με τον τρόπο αυτό αλλίωσε στοιχεία. Στο δεύτερο επίπεδο κινήθηκε ο εισαγγελέας. Να δούμε.
0: Θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω γιατί πολλοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι έσπευσαν να βγάλουν και δικαστική απόφαση.
1: Ναι, όχι,
0: δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
1: Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολύ σοβαρές και εμείς θα το ψάξουμε και οι δυο μας, θα το ανοίγουμε σήμερα, είναι τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, του Υπουργού. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο...
0: Λες ότι μπορεί να έχει και συνέχεια
1: θα
0: δικαστική,
1: έχει,
0: θα έχει λες.
1: Βέβαια, ναι. Ή θα πρέπει να βγει ένα βούλευμα αν δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής του, είτε
0: Ή θα παραπέμφθει. Σε δίκη.
1: Σε δίκη. Δεν είναι λίγο. Δεν το λες λίγο.
0: Όχι,
1: με αυτά που συμβαίνουν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό. Αν θα πια, τι θα επιλέξει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται σε ό,τι αφορά του χειρισμού μιας τέτοιας υπόθεσης, παρότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός, στη σχέση του με τον Καραμαλή της Ραφίνας, μεγάλο πράγμα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση. Φαντάσου δηλαδή να μην πάει σε δικό δικαστήριο ο Καραμαλή, γιατί δεν προκύπτουν. Θα πούνε να έστειλε τον υφυπουργό που δεν είναι θέμα, τον Καραμαλή τον εγκάλυψες. Αν πάει, με απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα δύσκολο παζλ με προεκτάσεις πολιτικές και προφανώς το πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, αυτονόητο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Εννοείται ότι αν έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα γενικότερα, θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Νικολάου και κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Κύριε γραμματέα, η κυβέρνηση λέει, να ορίστε, μου λέτε ότι χειραγωγώ τη δικαιοσύνη. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ένας τέλεχος πρώην υφυπουργός για ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το θέμα του μπαζώματος όπως έχει λεχθεί, πάει στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, να πηγαίνει και ένας υπουργός σου στο ειδικό δικαστήριο κατά την προεκλογική περίοδο, καλό δεν το λες, αλλά προέχει τι αποφάσισαν οι δικαστές. Και επειδή και κρίνονται, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει προκύψει από πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, την οποία απεδέχθη η κυβέρνηση. Δεν επέτρεψε όμως
2: χρησιμοποιώντας... Ξεκίνησε, λέτε, γιατί η απόφαση είναι δικαστική αυτή, έτσι? Δεν...
1: Όχι, ξέρω τι λέω. Η πρόταση που έγινε στη Βουλή για προανακριτική επιτροπή έγινε από το ΠΑΣΟΚ και την απεδέχθη η κυβέρνηση και συστήθηκε επιτροπή.
2: Σωστή.
1: Η οποία όμως, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία στη Βουλή σε fast track διαδικασία για παραπομπή, δηλαδή να παραβευθεί στα αρμόδια όργανα, τα οποία με τα σειρά τους μετά από ανάκριση και λοιπά που κάναν οδήγησαν στο βούλευμα για το ειδικό δικαστήριο, δεν είναι καμία προανάκριση εκεί. Δηλαδή δεν επιτέλεσε το έργο της το προανακριτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην πούμε στην ουσία, θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο σε αυτά, δικαιώθηκε μια διαδικασία, μια πρωτοβουλία μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πολιτική πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι μέχρι να τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς αυτό ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή, ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατωδογούν. Συνεπώς είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί, η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου από ανώτατους δικαστές που θα γίνει μια κλήρωση, αν δεν κάνω λάθος, ναι, θα κρίνει. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν ας πούμε ζητήματα. Γιατί παραπέμπεται παράβαση καθήκοντος? Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε? Η αλλίωση του χώρου, να το πω με μια φράση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για τον μπάζο είναι για τα μπάζα. Ουσιαστικά η αλλίωση του χώρου είναι μπάζωμα, δεν είναι? Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε, ναι, εκεί, αφορά...
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον καταδικάζουμε πριν δικαστεί τον κύριο Τριαντόπουλο, και επομένως και η δήλωση Φλωρίδη θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης και κρίνεται πολιτικά, δικαστικά.
0: Όχι, δεν κρίνεται πολιτικά, θα με συγχωρήσετε γραμματέα, διότι πολιτικά θα την κρίνατε και χθες. Όχι σήμερα μετά τη δίωξη Τριαντόπουλου.
1: Όχι, την έκρινα και χθες.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως...
1: Μα δεν τη συνδέω εγώ με τη δίωξη.
0: Μα τα είπατε στην ίδια φράση όμως, γι' αυτό. Γι' αυτό. Καταλάβατε.
1: Έπρεπε να σας πω ότι βάζω τελεία και πάω.
0: Ναι. Εντάξει. Καταλάβαμε και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν,
1: εγώ είπα ότι το τεκμήριο της αθότητας είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί αυτό, πέρα, όταν
0: αυτό να διευκρινίσουμε, γιατί έχουν αρχίσει τα πολιτικά και τηλεοπτικά δικαστήρια.
1: Μακριά από μένα και από εμάς. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι η δικαίωση μια πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα, μια τραγική υπόθεση που απαιτεί τη σεμνότητα, ταπεινότητα και την ενσυναίσθηση όταν μιλάμε για αυτήν.
0: Πολύ σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Θες κάτι άλλο?
2: Ναι, όχι, πρέπει να αποδειχθεί και ο σκοπός στην αστυνομία, ότι είχε σκοπό.
0: Για ποιο λόγο? Έτσι. Ναι, για ποιο λόγο.
1: Ας το κρίνουν οι δικαστές.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα το κρίνουμε.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Τώρα, κύριε γραμματέα, βλέπουμε εδώ, είδαμε και μια δημοσκόπηση που μάλιστα έχει έμπλεξη κιόλας εκεί με έρευνα από τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, ότι είχε δημοσιευτεί πριν την ημερομηνία που έγραφε η ταυτότητα.
1: Αυτή δεν είναι που έχει βγάλει το κόμμα Τσίπρα πριν ανακοινωθεί μια μέρα πριν δεύτερο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτή δεν είναι, όχι, αυτή δεν είναι, interview.
2: Μπορεί να είναι αυτή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, λέω γιατί να θυμόμαστε και να ξέρουμε πότε παρεμβαίνουν.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι.
1: Όχι, το λέω για να θυμίσω στους ακροατές μας.
2: Α, το λέτε για άλλο λόγο τώρα.
1: Ότι τότε δεν έγινε, τίποτα τώρα έγινε.
2: Το λέστε.
0: Πάντως αυτή είναι η εταιρεία, έχει δίκιο ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Ναι, και 5-6 άλλες που δεν θυμάμαι.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι εμείς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις. Και μιλήσαμε και πριν και μετά. Γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Καριστιανού, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας, και να, μετά να έχουμε άλλου είδους. Και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα. Είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Καλό θα είναι μου... όπως όλοι μας πρέπει.
0: Πάντως γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαγορές, πληροφορούμε. Άλλες έχουν ήδη γίνει, άλλες ψήνονται, εταιριών δημοσκοπήσεων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Πάντως το Πασόκ, το επόμενο διάστημα. Πάντως το Πασόκ, ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει σχέση με αυτούς. Ούτε με τις οικογένειες που έχουν τους ομίλους.
0: Σωστά.
1: Μακριά από εμάς.
2: Ποιος δεν έχει σχέση, είπατε, δεν τα άκουσα, με συγχωρείτε.
1: Το Πασόκ.
2: Τι είναι, ναι, ότι άλλοι έχουν.
1: Όχι, εγώ είπα, εγώ οφείλω να μιλώ για το Πασόκ.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ δεν κουβεντιάζει με επικεφαλής μεγάλων ομίλων ζητήματα οικονομίας.
1: Το να μιλάς σημαίνει ότι έχει
2: εγώ
1: σχέση.
2: Εγώ ξέρω τι κουβεντιάζει, γι' αυτό το λέω.
1: Να σας παρακαλώ πολύ, τι κουβέντα είναι αυτή. Ακούστε. Ο κύριος Ανδρουλάκης
2: επισκέπτεται μεγάλες ομίλους και καλά κάνει και κουβεντιάζει τις ζητήματα που αφορούν την οικονομία της χώρας.
1: Δηλαδή είναι, τι υπονοείτε, ότι κουβεντιάζει να εξαγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες?
2: Γιατί είπα εγώ αυτό?
1: Μα αυτό μου λέτε.
2: Εσείς λέτε τι πράγματα λέτε. Εγώ είπα ένα διαφορετικό.
1: Εγώ είπα ότι εμείς δεν έχουμε σχέση και επειδή κάτι γνωρίζουμε και εμείς με εταιρείες που αγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Άλλο αυτό. Και άλλο δεν έχετε σχέση με ομίλους.
1: Λοιπόν,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σχέση δεν έχουμε όταν συνομιλούμε για να μαθαίνουμε την άποψή τους για τα οικονομικά ή για οποιοδήποτε λόγο συνομιλούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Το ίδιο είπαμε. Δηλαδή, αυτό είπα, κύριε Βαρδακαστάνη. Αυτό
1: είπα. Σχέση.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, μιλάτε με κάποιον, συγγνώμη για την αναφορά σε μένα, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί περνάνε από όλους τους ομίλους και κάνουν κουβέντες. Δεν σημαίνει ότι στείνουν δημοσκοπήσεις ή ενδιαφέρονται δημοσκοπήσεις.
1: Το Πασόκ
2: ξέρω πολύ καλά.
1: Ξέρω
2: πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι το Πασόκ έχει επιφυλάξεις για τις δημοσκοπήσεις και καλά κάνει. Και εγώ πολλές φορές.
0: Θα σας διακόψω και τους δύο ζητώ συγγνώμη, διότι μας έστειλε τώρα ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έστειλε ρεπορτάζ. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ. Λοιπόν, Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε τα, κύριε Βαρδακαστάνη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μας τα σχολιάσετε.
1: Θα πρέπει να τα ακούσει και εγώ τα δικά.
0: Ναι, ναι. Αλυσιδωτή καταιγίδα από όλα τα κράτη. Επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί την οικονομία. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες

0: 6 δόσεις λοιπόν, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο για την αγορά. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει συνολικά στα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτά πληροφορήθηκα από τον Σπύρο Παπαδάκη, τον καλό μας συνάδελφο. Είναι απολύτως ακριβές το ρεπορτάζ του και θα τα σχολιάσουμε με τον Αντώνη Δελατόλα και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Είμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στον ντίζελ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Σύλληψη 24χρονου στον αποκόρονα Χανίων για μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης. Περισσότερα στο real.gr.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις.

0: της μόνωσης.
1: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Χίο.
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
1: Σημαίνει στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ακούσατε πάνω κάτω, κύριε Βαρδακαστάνη, ποια είναι τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Καταρχήν να σας πω ότι αποδέχτηκε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει στις 120 δόσεις.
1: Θετικό. Αλλά... εντάξει. Λοιπόν, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Δεν είναι θετικό. Δεν σας βλέπω. Σας βλέπω σφιγμένο.
1: Από χαρακτήρα όμως, πρέπει να πω και Νικολάου.
0: Όχι, λέω, επειδή είναι μια δική σας θέση, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση ουσιαστικά.
1: Να τη δούμε στην ολότητά της.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και θα τη δουν οι αρμόδιες, τα αρμόδια τμήματα και το μίσο του ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνο το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ επί του πιεστηρίου να μιλήσω για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να κάνω αυτή την ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς και θα τοποθετηθούμε. Ακούστε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ και στη συνέχεια για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός, θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί, γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες, δεν το ξέρω. Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε αυλήνει και απαλύνει τους πολίτες, εμείς σε επιχειρήσεις κλπ. Από τη ζήτημα αρχής δεν είμαστε απέναντι. Αλλά θα θυμάστε ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων.
0: Σωστά.
1: Για αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που τα είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικά λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε.
2: Και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την νέα διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους services, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες οικειούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας, θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο σχολιασμό μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη.
3: Πρώτα να πω ότι αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδιαφέρον, λέει, να περάσουν από τις παρενέσεις σε αποφάσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε και στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτή η αναφορά τους στους services για αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που βγαίνουν των δικαστηρίων. Είναι πολύ σημαντική να τηρηθεί Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ενώ συμβαίνει αυτό, μέχρι τώρα δεν τηρούνται οι αποφάσεις.
0: Μίλησε και για πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ.
3: Ωραία. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την κατανάλωση και νομίζω θα έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η αδυναμία της χώρας μέχρι στιγμής να έχει αποθήκευση από τις ΑΠΕ. Αυτό δημιουργεί
0: είναι
3: ένα
0: θέμα,
3: μεγάλο,
0: αυτό, μεγάλο θέμα.
3: Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια και θα έχουμε μια σειρά ακόμα δανείων που θα τυναχτούν στον αέρα. Και το δεύτερο το ουσιαστικό, ότι δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει και πάμε στη Βουλγαρία που έχει προβλέψει πιο γρήγορα από εμάς. Εδώ το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου πρέπει να αποφασίσει.
0: Υπουργείο Ενέργειας.
3: Ενέργειας, να αποφασίσουν να δώσουν το OK για να υπάρξουν αποθήκευση από τις εταιρείες που μπορούν μικρές, μεσαίες, μεγάλες να το κάνουν. Νομίζω και το
0: και
3: τελευταίο.
0: Καθυστερούν πολύ και δεν ξέρω πολύ. Γιατί. Γύρει ερωτηματικά αυτή η καθυστέρηση.
3: Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο, το πολιτικό, είναι η αναφορά του στην λαζονία με έμεσο τρόπο, χωρίς να την αναφέρει, ή για συμπεριφορές. Προφανώς
0: μίλησε όμως για σεμνότητα, μίλησε. Ναι.
3: Προφανώς δεν ήταν τόσο επιθετικός αυτό, γιατί θέλει να το κρατήσει χαμηλά, να ξεπεραστεί η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί η αρνητική στην κυβέρνηση. Αυτές οι τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις νομίζω μπορεί να τις κάνει κανείς για
0: και τις,
3: τώρα.
0: Και τις προσυπογράφω. Αυτά λοιπόν από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στη φύση τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις σκουριές από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου Ελληνικός Χρυσός. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM και βέβαια σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διηλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες, οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Τι έγινε?
10: Τι κάνεις?
9: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Πώς είπατε?
15: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπε στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
18: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
22: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
23: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
24: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
23: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
25: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
26: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή.
28: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
29: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
30: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
31: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
32: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
31: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
32: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
3: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο έως τώρα διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου και Ματζαβινάτιου Λεξουρίου, Δημήτρης Μαρτίνης, έχει υποβάλει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου την παραίτησή του στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Οριστική είναι επίσης η ανάληψη της προσωρινής διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς από την κυρία Ζωή Μοσχονά. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Το επόμενο διάστημα, δε, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναμένεται να επισκεφθεί την Κεφαλονιά αλλά και τη Ζάκυνθο, όπου και εκεί παραιτήθηκε πρόσφατα ο διοικητής του νοσοκομείου. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τη Δημοκρατία που πραγματοποιείται από 29 έως και 30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία, τη λειτουργία των θεσμών, τη λογοδοσία και την προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας. Η Ιθάκη υποδέχεται από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τους εθελοντές της Άξιον Ελλάς στο πλαίσιο του 22ου Διάπλου της Οργάνωσης. Σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης αναπτύσσεται στο νησί ένα πυκνό πρόγραμμα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δράσεων, αλλά και πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοιχτών στους κατοίκους. Στο Λεξούρι, Κεφαλνίας, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 37 ετών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 5,71 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. 2.940 οι τροχονομικοί έλεγχοι και 1.119 οι παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 103 στην Κεφαλνιά. Συνέντευξη τύπου στο Αργοστόλι παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την 3η 29 Σεπτεμβρίου ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, καθώς και η κριτική του για τον τρόπο με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή του Γιάννη Τρεπεκλή διεκδικεί και διαχειρίζεται τις λύσεις τους. Ο κ. Γαλιατσάτος παρουσίασε μια εκτενή λίστα προβλημάτων, κυρίως έργων υποδομής που, όπως υποστήριξε, είτε έχουν χάσει τη χρηματοδότησή τους είτε καθυστερούν επικίνδυνα. Η κριτική του ήταν έντονη και επικεντρώθηκε στα έργα και στη λειτουργία της περιφέρειας. Μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον της ελληνικής αλληλείας συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη στήριξη της κοινής αλλιευτικής πολιτικής την περίοδο 2028-2034. Η δυνατότητα χρηματοδότησης δεν περιορίζεται σε επενδύσεις στα υφιστάμενα αλλιευτικά αντιπεριληφτικά σκάφη, αλλά επεκτείνεται και στην απόκτηση νέων σκαφών, είτε μέσω κατασκευής είτε μέσω αγοράς, δημιουργώντας πραγματικές δυνατότητες για ένα νεότερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο στόλο.

Τέταρτη, Τετάρτη και 30 Σεπτεμβρίου. Τα μία για το Σεπτέμβριο, πολλές και καλές για όλους σας. Καλό μεσημέρι, μέρα μεσημέρι και εγκεφαλονιά 89,2 η δική μας αισθητή επικοινωνία. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 12 στη 1, η Ελευθερία Κουλουριώτη.

Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 30 Σεπτεμβρίου με στόχο να προβάλλει τα αιτήματα του κλάδου και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2017 αναγνωρίστηκε και επισήμως με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθότι η ΦΙΤ ως μη κυβερνητική οργάνωση είναι εταίρος της UNESCO. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως μέλη της 100 οργανώσεις από 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς. Μέλη της ΦΙΤΙΑ από την Ελλάδα είναι η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιωνίου Πανεπιστημίου και ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος. Σήμερα μνήμης επίσης η σημερινή των εθνικών μας ευεργετών. Αυτός ο τόπος ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει ευεργέτης. Η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή και τιμάται κάθε χρόνο 30 Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Τώρα, την αντίδρασή του στη γιορτή τιμής των εθνικών ευεργετών είχε εκφράσει το ΚΚΕ με άρθρο του Ριζοσπάστη τον Σεπτέμβριο του 2008. Για την ενημέρωση σας.

Επιστρέφουμε όπως επιχειρούμε καθημερινά σε σημαντικά γεγονότα. Ως οπαδί της μνημοσύνης και σαν σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, το μαγικός αυλός, έκανε πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα το 1876 με απόφαση της κυβερνήσεως του Αλεξάνδρου Κομονδούρου ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 1968. 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. Το 1987 τον Γκάζι το παλιό εργοστάσιο μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Μιλτιάδη Έβερ. 1999 το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος Ο Μικρός Τυμπανιστής. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Γιάννης Γκούρας, μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ελληνικής επανάστασης, ο οποίος έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Το 1985 έφυγε από τη ζωή στις 30 Σεπτεμβρίου ο Τσάρλς Ρίχτερ, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών, η οποία και υπερίσχυσε. Τη κλιμάκα Μερκάλη.

Ένα θέμα, αγαπητοί μου, το οποίο απασχολεί από χθες την τοπική κοινωνία είναι η παραίτηση του κυρίου Δημήτρη Μαρτίνη από το Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου. Βέβαια, ήταν έως τούδε, κατέθεσε την παραίτησή του στο Υπουργείο στις 28 του μήνα. Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, γιατί είναι διασυνδεόμενα το Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου και το Μαντζαβινιάτιο Νοσοκομείο, όπου εκεί λειτουργούσε ως υποδιοικήτρια η κυρία Μοσχονά. Λοιπόν, αρχές του Σεπτέμβρη είχε παραιτηθεί ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου. Πόσο κατά κάποιο τρόπο διαφορετικές περιπτώσεις είναι άραγε. Τώρα, από τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, άρχισε να γίνεται συζήτηση για κάποιους διοικητές νοσοκομείων οι οποίοι θα αξιολογούν το ανάλογα και ότι στη μαύρη λίστα είχαν μπει κάποιοι εξ αυτών, καθώς με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας είχαν λάβει χαμηλή βαθμολογία από τους ασθενείς που αξιολόγησαν τις μονάδες που διοικούν. Ήδη, τέλος Ιουλίου, τουλάχιστον 5 διοικητές δεν φαίνεται να είχαν τηρήσει το συμβόλαιό τους και να βελτίωσαν τις συνθήκες νοσηλείας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μάλιστα. Μεγάλα και μικρά νοσοκομεία στη λίστα. Και είναι γεγονός ότι αρκετά χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο αυτό, κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση έβαζε τους δικούς της διοικητές και εννοείται ότι περνούσαν από κάποια αξιολόγηση και έπρεπε να έχουν τα ανάλογα προσόντα. Στην ουσία όμως οι περισσότεροι γαλάζιοι, έτσι. Κάποιοι τελευταία άρχισαν να προβληματίζονται για το αν θα θυσιαστούν ως άλλες οι φυγένειες στο βωμό των επερχόμενων εκλογών.

Δεν γνωρίζουμε τους λόγους της παραίτησης του κυρίου Μαρτίνη. Απλά έρχεται η μία παραίτηση μετά την άλλη σε δύο νησιά δικά μας, έτσι. Αυτή τη Ζακύνθου αρχές του Σεπτέμβρη και τώρα του κυρίου Μαρτίνη. Ο ίδιος δεν έχει δηλώσει κάτι σχετικά. Τους την αιτιολογία φαντάζομαι την έχει καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας.

και όταν είχε υποθεί ότι λόγω των εκλογών οι διοικητές των νοσοκομείων δεν θα αξιολογηθούν τελικά. Τέλος Ιουλίου, ξεκίνησε η αξιολόγησή τους μετά τη βαθμολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τους ασθενείς, επαναλαμβάνω. Και συγκεκριμένα, τέλος του μήνα, του Ιούλη, να μπερδευόμαστε. Τους απεστάλλει στους διοικητές, εννοώ, μια ειδική φόρμα την οποία θα έπρεπε να συμπληρώσουν έως αρχές του Οκτώβρη σχετικά με τις αλλαγές που έχουν κάνει στα νοσηλευτικά ιδρύματα που διοικούν μετά και τις παρατηρήσεις και τις αξιολογήσεις των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε δημόσια νοσοκομεία. Κάθε διοικητής λοιπόν θα έπρεπε με συγκεκριμένα στοιχεία να παρουσιάσει στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τις τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις στις οποίες είχε προχωρήσει προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Άλλωστε τα ευρήματα από τις απόψεις των νοσηλευόμενων έδειχναν. Δεν ξέρουμε τα δικά μας, αν είχαμε, μόνο καλά λόγια έχουμε ακούσει ως τώρα, πως τα νοσοκομεία παρουσίαζαν σημαντικές δυσλειτουργίες. Μάλιστα. Οι εκθέσεις των διοικητών λοιπόν νοσοκομείων θα αποστέλλονται στους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών προκειμένου να τις μελετήσουν και να δώσουν και οδηγίες στα στελέχη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για άμεσες αλλαγές και βελτιώσεις. Όλα αυτά τέλος Ιουλίου, επαναλαμβάνω. Και μετά την επεξεργασία από τις υγειονομικές περιφέρειες, οι τελικές εκθέσεις θα έφταναν στην ηγεσία του Υπουργείου προκειμένου να καταγράψει τις δικές του παρατηρήσεις. Δικές της ηγεσία. Λοιπόν. Εγώ μένω σε αυτό που είχε πει ο Υφυπουργός Υγείας ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Όποιοι διοικητές νοσοκομείων δεν αξιολογηθούν όπως θα έπρεπε και δεν πάρουν την απαραίτητη υψηλή βαθμολογία θα έχουν και τις ανάλογες συνέπειες.

Μένουμε σε αυτά τα οποία είναι υπαρκτά και δεν είναι απλά αποκύματα της φαντασίας ομιλού σας. Πώς έχει αυτή τη στιγμή, ως αυτή τη στιγμή η όλη ιστορία. Λοιπόν, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες έως τώρα διοικητής διασυνδεόμενων νοσοκομείων Αργοστολίου και Μαντζαβινάτιου Λεξουρίου, κύριος Δημήτρης Μαρτίνης υπέβαλε από τη Δευτέρα την παραίτησή του στην έκτη υγειονομική περιφέρεια. Οριστική είναι επίσης η ανάληψη, σύμφωνα με πληροφορίες της προσωρινής διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς από την κυρία Ζωή Μοσχονά. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Το επόμενο δε διάστημα, ο Υπουργός Υγείας, Αδωνής Γεωργιάδης, αναμένεται να επισκεφθεί την Κεφαλονιά αλλά και τη Ζάκυνθο, που όπως προείπα και εκεί παραιτήθηκε πρόσφατα, αρχές του Σεπτέμβρη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου.

Εν τω μεταξύ, να μείνουμε στον χώρο της υγείας. Σοβαρά ζητήματα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στους γιατρούς φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν μετά την υπόθεση Μαζονάκη και την εμπλοκή των δύο γιατρών στο θάνατό του. Γνωρίζετε τι συνέβη και στην κλινική, με την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παρότι οι αρμόδιοι έχουν διαβεβαιώσει πως πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς φαίνεται ότι πλέον είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Μπροστά σε νέες θεραπείες, αλλά ακόμη και σε γιατρούς, αμφισβητώντας ακόμη και την ειδικότητά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στις δημόσιες δηλώσεις του, κατά τις οποίες παρουσίασε τα στοιχεία από τον εντοπισμό των παράνομων ιατρικών υπηρεσιών, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σημείωσε πως το ποσοστό των γιατρών που εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά, κυρίως σε σχέση με τις διαφημίσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι εξαιρετικά χαμηλό και κινείται στο 1%. Τόνισε εμφατικά ότι οι πολίτες θα πρέπει να δείχνουν εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό της χώρας. Ούτε όλοι μας οι γιατροί είναι απατεώνες, ούτε παραβάτες. Κάτω από το 1% των γιατρών διαφημίζεται, ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα, οι πολίτες, ναι, θα εμπιστεύονται τους γιατρούς, αυτούς που γνωρίζουν. Λοιπόν, τους υπόλοιπους να τους ψάχνετε πολύ. Να τους ακτινογραφείτε. Πάντως, για την ενημέρωσή σας, μετά την υπόθεση Μαζονάκη, εκατοντάδες γιατροί τηλεφωνούν στους ιατρικούς συλλόγους διαμαρτυρώμενοι για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος τους από τους πολίτες, οι οποίοι πλέον σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζονται να έχουν κλονιστεί από την εμπλοκή των δύο γιατρών στην υπόθεση. Τώρα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά η Επιτροπή που συστάθηκε προκειμένου να εξετάσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναγεννητική ιατρική, ώστε να μπουν όρια και κανόνες στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Στόχος θα είναι να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες πρακτικές ευεξίας και αναγεννητικής ιατρικής, ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε τεκμηριωμένες κλινικές θεραπείες από τις μη εγκεκριμένες ή πειραματικές μεθόδους. Και βέβαια συνεχίζονται οι έλεγχοι πλέον. Σηκώθηκε πολύ το πράγμα. Συνεχίζουν τους ψηφιακούς ελέγχους για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών από γιατρούς που διαφημίζονται στο διαδίκτυο είτε παρέχουν υπηρεσίες χωρίς νόμιμη έγκριση. Ήδη σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν οι ιατρικοί σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα θα είναι η περαιτέρω διεύρυνση του εργαλείου στους ιατρικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, το ψηφιακό μέτρο θα επεκταθεί και στους οδοντιάτρους, στους φυσικοθεραπευτές, στους διαιτολόγους και το αμέσως επόμενο διάστημα και στους ψυχολόγους.

προηγουμένως, αγαπητοί μου, ακούσατε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο να ανακοινώνει 4 νέες παρεμβάσεις. Με επίκεντρο τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και την αυστηροποίηση του πλαισίου υγεία του services. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από 10 σε 15 λεπτά ανά λίτρο.

Τετάρτη και 30 Σεπτεμβρίου, έθριος ο καιρός σε ολόκληρη την Κεφαλονιά σήμερα. Η άνεμη βόρεια ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Τώρα αύριο 5η, 1η Οκτωβρίου, προβλέπεται και πάλι έθριος και ήπιος καιρός τοπικά, με θερμοκρασία να κυμαίνεται, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-24 βαθμούς Κελσίου και με μέτρους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ και ρηπές έως 52 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου συνεχίζεται ο έθριος καιρός με τις μέγιστες θερμοκρασίες γενικά στους 19-24 και με ανέμους 3 έως 4 μποφόρ βόρειο-ανατολικούς. Στην αδελφή Θάκη. Αύριο 5η 1η Οκτωβρίου 11 το πρωί στα γραφεία του επαρχείου Ιθάκης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου δίκτυο αποχέτευσης λιμάνων.

0: Με την είσοδο του φθινοπόρου και τις πρώτες βροχές, ξεκίνησε η προγραμματισμένη από το Δήμο Αργοστολίου δενδροφύτευση στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος του Πόρου, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της εισόδου της πόλης, Κομόπολη. Λοιπόν, εκεί άρχισε η δενδροφύτευση. Πενήντα συνολικά δέντρα σε όλη την έκταση του κοινοτικού καταστήματος θα φυτευτούν. Κουτσουπιές, ακακίες, Κωνσταντινούπολεως. Τώρα το άλλο είναι μιλιές ή μελιές. Λοιπόν, με το καλό. Αξίζει στον Πόρο να έχει τους ανάλογους χώρους.
1: That's nice.
0: When the shadows are bleeding and the guilt is breathing loud. 30 έχει ο Σεπτέμβριος. Και στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ακέφαλος. Ο Δήμος Αργοστολίου, το Προξενείο Δημοκρατίας Σερβίας στην Κεφαλονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρόνεσος Πόρου, σας προσκαλούν στη χορευτική βραδιά που πραγματοποιείται στα πλαίσια των πολιτιστικών ανταλλαγών των δύο αδελφοποιημένων Δήμων Αργοστολίου και Σάμπατ. Συμμετέχουν το χορευτικό συγκρότημα Μπράσεβιτς από τη Σερβία και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρόνεσος Πόρου.

Αύριο, 5η 1η Οκτωβρίου, 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος, η θεατρική παράσταση Κρυφτό, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Βάσκιας Αργέντη. Πρωταγωνίστριες η Μαριάννα Τωμασάτου και η Ελένα Δροσάκη.

Επίσης σήμερα στις 1:30 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου θα παραχωρηθεί συνέντευξη με τη Μαρία Μπίλ, αφορά στη διοργάνωση της ανάλογης εκδήλωσης από τη Χοροδία Αργοστολίου.

0: Και συνεχίζουμε. Παραθυναλός κινούμενοι, νησί. Είναι αυτός ο παράδεισος στον οποίο ζούμε και βιώνουμε. Και δεν μένει παρά να προσεγγίσουμε, βέβαια περιγραφικά, πολλές φορές έχουμε φτάσει, να νιώθουμε κατά τη τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί σε αυτόν τον τόπο και οι οποίοι είναι γεγονός ότι έχουν ανεβάσει τους τόνους. Είναι γεγονός ότι κοινοποιούν τα προβλήματά τους και μάλιστα δεν τα κοινοποιούν απλώς. Οι ενέργειές τους είναι αξιοθαύμαστες πραγματικά και πώς αλλιώς. Είναι αυτό που λέμε. Εάν χτυπήσεις μία φορά την πόρτα και δεν σου ανοίξει, θα πρέπει να την ξαναχτυπήσεις πάρα πολλές φορές και να μείνεις και απ' έξω. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην επικοινωνία την οποία την χάνουμε. Λοιπόν, καθημερινά σε αυτό το διάλογο, τον κύριο Χάτζη Γεωργίου Νίκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ενταγμένη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Λιμενικών, του Λιμενικού Σώματος. Εάν κάτι δεν είπα σωστά, θα με διορθώσει και τον ευχαριστώ εκ του προημίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χάτζη Γεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας.
0: Είναι χαρά μας.
1: Πολύ σωστά τα είπατε, πολύ σωστά τα είπατε.
0: Ξέρετε είναι κάτι, συγχωρήστε με, εμείς οι πολίτες συνήθως απαιτούμε. Απαιτούμε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, σύμφωνα με τα δικαιώματα τα οποία εννοείται ότι έχουμε. Βέβαια το παραβγαίνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, όλοι οι πολίτες. Το θέμα είναι, μπορούμε να καταλάβουμε τελικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των άλλων από τους οποίους απαιτούμε. Λοιπόν, καιρός να προσεγγίσουμε τα δικά στα προβλήματα, τα οποία δεν είναι και λίγα, έτσι. Μιλάμε υποστελέχωση, ακόμη και ο οίκος σας, τέλος πάντων, φωνάζει χρόνια ολόκληρα ό,τι θέλει φροντίδα. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα να τα προβάλλετε όπως εσείς τα ζείτε. Έχετε κλείσει χρόνο?
1: Έχουμε κλείσει χρόνο, ναι, από το Μάιο του 2025.
0: Μάλιστα.
1: Τα προβλήματα είναι γνωστά, τα αναδεικνύουμε σε ανώτερο επίπεδο.
0: Και σε ταχτάχρονικά διαστήματα, ναι.
1: Ακριβώς. Όμως θα ήθελα σήμερα να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το Λιξούρι. Ξέρω και εσείς έχετε μια ευαισθησία στο θέμα του Λιξουρίου.
0: Κάποτε ήταν λιμενικός σταθμός όμως, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε εδώ για κάποιο λόγο τιμωρούνται οι Λιξουριώτες. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Όπως ξέρετε, έχουν φύγει τόσες υπηρεσίες από εκεί. Mm-hmm. Έχει φύγει η ΔΕΗ, έχει φύγει η ΔΟΗ, έχει φύγει το ταχυδρομείο. Έχουν φύγει όλες οι τράπεζες εκτός από μία. Η ΔΕΙΑΚΑ έχει έναν υπάλληλο. Τώρα το λιμενικό εκεί εμφανίζεται μόνο το τελευταίο, μόνο για 6 μήνες, από 1η Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου.
0: Ναι. Και την καλοκαιρινή κίνηση, ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλα εξυπηρετούνται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας, που είναι το λιμεναρχείο της Κεφαλονιάς, που είναι το Αργοστόλι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου γι' αυτό. Με απόσπαση, πώς λειτουργούν ακριβώς? Από τη στιγμή που δεν είναι υπαρκτός ο λιμενικός σταθμός και η λειτουργία του Λιξουρίου, όσοι αποστέλλονται εκεί, αποστέλλονται. Μην γελάσετε. Με διακομωδήσετε την αναφορά μου. Με φιλοπορίας. Ή λόγω αποστάσεως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, άντε απλά αναλαμβάνεις υπηρεσία?
1: Όπως σας είπα, εκεί είναι από την 1η Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και στέλνονται άτομα από το Αργοστόλι. Και για να εξυπηρετήσουν την πορθυμιακή γραμμή και την κίνηση αυτή, που θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα, η πορθυμιακή γραμμή Αργοστόλι Λιξούρι.
0: Ωραία, πρόκειται όμως για μια άλλη πόλη, έτσι. Δεν είναι ενίος ο
1: Δήμος. Είναι στην πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη της Κεφαλονιάς.
0: Οπότε απλά στέλνονται για υπηρεσία κάποιοι.
1: Ακριβώς. Εδώ μπροστά μου έχω μία απόφαση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, η οποία την κοιτάω 7 χρόνια. Είναι το 2019, το 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Και λέει, ίδρυση λιμενικού σταθμού με έδρα το Λιξούρι Κεφαλονιάς. Αποφασίστηκε ίδρυση του λιμενικού σταθμού με έδρα το Λιξούρι Κεφαλονιάς.
0: Ωραία. Αναιρέθηκε αυτή η απόφαση ποτέ?
1: Όχι, δεν έχει αναιρεθεί.
0: Είναι σε ισχύ επομένως. Γιατί δεν γίνεται?
1: Είναι σε ισχύ. Αυτό λέμε κι εμείς. Ποιος ο λόγος? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
1: Το ερώτημα είναι απλό και για ποιο λόγο η πολιτεία δν εφαρμόζει αυτή την απόφαση. Τώρα, που στην ουσία την έχει λάβει η ίδια. Αυτή είναι η απορία.
0: Συγγνώμη, δηλαδή μιλάτε για ένα επαορίστον πάγωμα μιας απόφασης? Από πότε, από το 22?
1: Είναι από το 2019. Μιλάμε τώρα, αυτό το ερώτημα δεν είναι δικό μας. Είναι ερώτημα όλων των πολιτών και όλων των επαγγελματιών. Φανταστείτε τώρα, για μια υπογραφή έρχονται στο Αργοστόλι. Για μια υπογραφή.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω κάτι άλλο σχετικά με τα σκάφη. Πολύ σημαντικό. Στο Αργοστόλι υπάρχουν περίπου 700 σκάφη.
0: Που ελιμενίζονται. Έτσι.
1: Που είναι εγγεγραμμένα στο Αργοστόλι. Λοιπόν,
0: ένα λεπτό τώρα. Μιλάτε για επαγγελματικό στόλο.
1: Μιλάω
0: για τουριστικό στόλο.
1: Για επαγγελματικά, για ερασιτεχνικά.
0: Όλα μαζί.
1: Είναι γύρω στα 1500. Το Λιξούρδη λοιπόν έχει 800 σκάφη. Τα οποία αυτά έχει επιβαρυνθεί το Αργοστόλι με αυτό.
0: Τι εννοείται έχει επιβαρυνθεί για τον έλεγχο και τα υπόλοιπα?
1: Για όλα. Από την εγγραφή, από τη διαγραφή ενός σκάφους, από το να βγάλει μια άδεια. Και έρχονται. Ναι. Έχει επιβαρυνθεί το Αργοστόλι, που έχει το Αργοστόλι πρόβλημα με την υποστελέχωση. Και όλη τη δουλειά του Λιξούρδιου έχει επιβαρυνθεί το Αργοστόλι τόσα χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα σκάφη. Είναι και στη ναυτολογία, για να γίνει μια ναυτολόγηση, μια απόλυση ναυτικού, μια καταγγελία. Δηλαδή, φανταστείτε.
0: Με τι προσωπικό ανταπεξέρχεται το Γενικό Λιμεναρχείο Αργοστολίου?
1: Η υποστελέχωση είναι
0: στο πόσο
1: της 100? Στο 50 με 60%.
0: 50 με 60%.
1: Ναι, βέβαια είναι μεγάλη υποστελέχωση. Δυστυχώς, παρόλο που γνωρίζουν την κατάσταση αυτή, και φέτος έφυγαν από τη Κεφαλονιά 6 συνάδελφοι, οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν. Και από την Ιθάκη, γιατί και η Ιθάκη είναι στην ένωσή μας, και η Ιθάκη 6 συνάδελφοι, ούτε και αντικαταστάθηκαν. Δηλαδή συνεχίζεται αυτό. Αυτό η υποστελέχωση συνεχίζεται, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει.
0: Ζητήσατε τώρα με την ανακοίνωση των 450 πανελλαδικά μια ενίσχυση, δεν ξέρω. Εύχομαι να ανταποκριθεί.
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει επερωτήσεις στη Βουλή από διάφορα κόμματα. Και για το Λιξούρι που λέμε τώρα και για την υποστελέχωση. Θα στείλουν, μέχρι τώρα λένε ότι θα στείλουν, λένε ότι θα ανοίξει. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Είναι όλα σε...
0: Κύριε Χατζηγεωργίου, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, υπήρξε μια δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Ενίσχυση λειτουργίας οργανισμών λιμένων» και λοιπές διατάξεις βέβαια. Σε αυτό μέσα το «Ενίσχυση λειτουργίας οργανισμών λιμένων» εμπεριέχεται η δυναμική του λιμενικού σώματος ή όχι?
1: Η δυναμική...
0: Δηλαδή τη δυναμική που πρέπει να φέρει ένα σώμα για να ανταπεξέρχεται σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι, η δυναμική του σώματος, οι οργανικές θέσεις στο λιμενικό είναι 9.500. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο λιμενικό το όριο των 8.000, δηλαδή μπορεί να είναι λίγο παρακάτω. Και αυτή την τριετία που θα διανύσουμε, δηλαδή από εδώ και πέρα, θα έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.
0: Με την καθυστέρηση στην απόδοση των οφειλόμενων ποσών σε όλους σας, τι έχει γίνει?
1: Εννοείται οφειλόμενων ρεπό, μάλλον.
0: Ναι. Έχετε και αυτό το πρόβλημα? Συνεχίζετε να το έχετε?
1: Συνεχίζουμε, βέβαια, ναι. Συνεχίζουμε. Δεν έχει λυθεί. Χορηγούνται κάποια ρεπό, δημιουργούνται όμως με τέτοιο ρυθμό που συνέχεια είναι αυξητικά τα ρεπό. Εμείς τώρα, επειδή μου δώσετε μια ευκαιρία, επειδή είχαμε πάει και στη ΔΕΘ και συναντηθήκαμε με όλες τις υπόλοιπες ενώσεις, με την Ομοσπονδία, εμείς κάναμε και πρόταση σε αυτό, σχετικά με τα ρεπό. Mm-hmm. Προς την Ομοσπονδία να το εντάξει στο διοικητικό της πλαίσιο σχετικά με τα ρεπό, ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί η υπηρεσία, ενώ ο νόμος σου λέει ότι οπωσδήποτε την τρίτη εβδομάδα το αργότερο πρέπει να χορηγούνται, να πληρώνονται.
0: Έτσι
1: μπορεί να στο χορηγήσει η υπηρεσία, να στο πληρώσει ως ένα πλήρες ημερομίσθη.
0: Σας τα κρατάει και σας τα δίνει την επόμενη χρονιά ή όταν υπάρχει δυνατότητα?
1: Όταν υπάρχει δυνατότητα. Όταν υπάρχει δυνατότητα.
0: Ωραία, λοιπόν, συγχωρήστε με, έτσι, αλλά ναι, εντάξει. Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψή σας, κάτι έγινε τελευταία, αλήθεια, πείτε μου πώς το βλέπετε αυτό και μάλιστα θα πρέπει να το αποτυπώσω σωστά. Λοιπόν, Θα το εντοπίσω. Θα το εντοπίσω στη μνήμη μου.
1: Εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του Λειξουργού, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Υγειονομική περίθαλψη, σωστά, και χορήγηση επιδομάτων στα στελέχη του λιμενικού σώματος. Έγινε κάτι σχετικά τελευταίο, κάτι ακούστηκε?
1: Σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, ναι, έγινε κάτι. Εμείς έχουμε το δικό μας νοσοκομείο.
0: Το ναυτικό νοσοκομείο εννοείται.
1: Το ναυτικό νοσοκομείο Αθηνών, το οποίο, εντάξει, είναι εξαιρετική ιατρική.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Βέβαια έχουν μπει και δικαιούχοι και άλλοι δικαιούχοι.
0: Ελληνική αυτοφυλακή, τα μέλη των οικογενειών τους, όλοι δικαιούστε.
1: Βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, έχουν μπει και δικαστικοί, έχουν μπει και...
0: Στο ναυτικό νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι. Και ξέρετε, αρχίζουν εκεί, γιατί και αυτοί κάνουν μεγάλες προσπάθειες, διότι είναι μεγάλη... Μεγάλες οι ανάγκες, και αυτοί οι θέματα υποστελέχωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι αρχίζουν οι ουρές και μεγαλώνουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο στα δικά μας νοσοκομεία. Βλέπω λοιπόν εδώ αυτό που θέλω να σας πω. Έχουμε αποφάσεις, έχουμε συνέχεια ερωτήματα εδώ πέρα από την υπηρεσία. Το 2019, 2022, 2023. Συνέχεια επαναλαμβανόμενα ερωτήματα σχετικά με παροχή απόψεων για την ίδρυση του σταθμού στο Λειξούρι. Μάλιστα εδώ ένα που έχω, που είναι το 2023, αναφέρατε στην υπηρεσία μας τα ζητούμενα σε αυτή τη στοιχεία το συντομότερο δυνατόν. Μιλάμε το 2023. Εννοείται ότι η υπηρεσία έχει κάνει τις ενδεικνύωμενες ενέργειες. Και έχουμε 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, έχω όμως την εξής
0: πληροφόρηση. Ένα λεπτό. Η τοπική φορείς. Έτσι, μιλάμε για το Λειξούρι. Μάλιστα. Ωραία. Και φυσικά κατά συνέπεια η περιφέρεια αλλά και ο βουλευτής. Έχουν συνομολογήσει να κάνουν κάποιες προσπάθειες και από την πλευρά τους και όλοι μαζί να απαιτήσετε επιτέλους να τελειώσει αυτό το θέμα πριν κλείσουμε 7 ετία, τα 7 χρόνια φαγούρας.
1: Όπως σας είπα, είναι πάγιο αίτημα όλων των κεφαλονιτών, των λειξουργιωτών ακόμα περισσότερο, και ο Δήμαρχος εκεί στο Λειξούρι έχει ζητήσει και οι εφοπλιστές έχουν ζητήσει προς καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τους και για θέματα ασφάλειας. Οι πολίτες ζητάνε, οι ναυτικοί ζητάνε, όλοι έχουν ζητήσει, όλοι συμφωνούν, όλοι ζητάνε. Ακόμα όμως δεν έχει εφαρμοστεί απόφαση.
0: Όταν δεν υπάρχουν, μάλιστα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω την εξής πληροφορία από την Ομοσπονδία.
0: Ότι
1: αυτό το γίνει και αποκάλυψη τώρα σε εσάς αποκλειστική, ότι... μετά όταν θα πάρουν δηλαδή αυτά τα 420 άτομα,
0: ναι.
1: Ότι βέβαια αυτό έχει συμβεί μετά από πολλές πιέσεις και μετά από 4 επιρροτήσεις από όλα τα κόμματα που έχουν γίνει στη Βουλή, ότι υπάρχει πιθανότητα να το ανοίξουν τώρα το σταθμό.
0: Θα το χαρούμε ιδιαίτερα, θα το δούμε, θα δείξει, ο Παρέδι δείξει έτσι.
1: Εγώ θέλω να σας πω την αναγκαιότητα γι' αυτό. Έχω κάποια νούμερα να σας δώσω. Λοιπόν, φανταστείτε μόνο το τρίμηνο αυτό του 2026, τον Ιούνιο, μετακινήθηκαν 50.000 επιβάτες στην προθυμιακή γραμμή Αργοστόλου Λειξούρι. Τον Ιούλιο 70.000.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Και τον Αύγουστο 80.000. Δηλαδή μιλάμε στο τρίμηνο αυτό. Έτσι,
0: φτάσαμε τις 200 κοντά.
1: 200.000, ναι. Οπότε αυτό δείχνει ότι το 2026 θα έχουν μετακινηθεί μέσω της γραμμής πάνω από 300.000 επιβάτες.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε για τι νούμερα μιλάμε.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε αύξηση του τουρισμού στην Κεφαλονιά. Έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο τουρισμός.
0: Ναι, είναι γεγονός.
1: Οι επιβάτες ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά σε όλα τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Και στο Λειξούρι, σε αυτή τη μικρή γραμμή Αργοστόλου Λειξούρι, θα ξεπεράσουν τους 300.000. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή μιλάω με τους συναδέλφους μου,
0: ναι.
1: Το αρμόδιο γραφείο, δηλαδή προχθές, χθες και σήμερα, αυτό το αρμόδιο γραφείο που είναι με τα λεμβολόγια, ασχολείται αποκλειστικά αυτές τις τρεις μέρες μόνο με σκάφη από το Λειξούρι. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί όγκο δουλειάς μιλάμε. Σημαντικό είναι.
0: Ο κύριος Κικιλιάς ως υπουργός φαίνεται να ακούει. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και οι γραμματείς και τα λοιπά. Υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο και διαδρομές αρκετά μεγάλες για να διανύσει κανείς γραφειοκρατικές. Αλλά εδώ μιλάμε ότι όσον αφορά την έγκριση της επαναλειτουργίας, έτσι θα το θέσω γιατί έτσι είναι, του λιμενικού σταθμού Λειξουρίου, Μετράμε αρκετά χρόνια τώρα και είναι να αναρωτιέται κανείς, να διαρωτάτε τι γίνεται. Έχει καμία σχέση με τις μνημονιακές υποχρεώσεις μας για το πόσους προσλαμβάνουμε? Έχει καμία σχέση με το φόρτο εργασίας και με την... εντάξει, δεν μπορούμε να συγκριθούμε με μεγάλους λιμένες, παραδείγματος χάρη άλλων μεγάλων νησιών ή της στερεάς Ελλάδος γενικά. Αλλά να μην μπορεί να στελεχωθεί ένας λιμενικός σταθμός, ο οποίος λογικά πόσα άτομα χρειάζεται?
1: Λοιπόν, η οργανική του σύνθεση.
0: Πέντε άτομα.
1: Η πλήρης οργανική σύνθεση είναι 10 άτομα, βέβαια.
0: 10 άτομα.
1: Αυτό μπορεί να λειτουργήσει για αρχή, ένας μικρός πυρήνας.
0: Και μετά μισά.
1: Είναι και με 6 άτομα μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε εδώ, έχω εδώ μπροστά μου ένα χαρακτηριστικό ερώτημα. Γιατί ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο να ζητάνε και βουλευτές εκτός Κεφαλονιάς για θέματα της Κεφαλονιάς, γιατί να διεκδικούν για εμάς άλλοι βουλευτές και από άλλα μέρη. Έχω εδώ λοιπόν ένα ερώτημα που έγινε προς το Υπουργείο, το οποίο λέει μέσα ότι αυτό που σας λέω, ότι μπορεί να λειτουργήσει και με τα 6 άτομα, και σχετικά στο ερώτημα που κάνει λέει: για ποιο λόγο δεν το άνοιγεται? Γιατί για ένας συνάδελφος για να μετατεθεί εκεί είναι περίπου στα 1000 ευρώ. Οπότε αν στείλουν 6 άτομα, μιλάμε για ένα ποσό 6.000 ευρώ. Άρα για 6.000 ευρώ δεν ανοίγει ο σταθμός. Και μιλάμε τώρα για ένα κτίριο.
0: Που έχει 206... δυνατότητα να φιλοξενήσει και άτομα μέσα, να μένουν μόνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι παδόν 206 τετραγωνικά.
0: Όσους δεν γνωρίζουν, είναι πάνω από το περίφημο ενεδρίο.
1: Ακριβώς, ναι. Έχει παραχωρηθεί εκεί από το πρώην λιμενικό ταμείο Λιξουρίου, στην ουσία από το Δήμο Λιξουρίου αυτή τη στιγμή.
0: Τελωνείο ήταν παλιά από κάτω.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως, όπως γνωρίζετε, έχουν προκληθεί από την περσινή τον περσινό χειμώνα κάποιες φορές μέσα.
0: Και από τους 14 ενδεχομένως, αφού είναι κλειστό το
1: κτίριο. Είναι από θέματα υγρασίας, έχουν φύγει σοβάδες, υπάρχουν κάποια θέματα τέλος πάντων. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Και εξυπηρετείται, οι συνάδελφοι εξυπηρετούνται εκεί μετά από ενέργειες που κάναμε ως ένωση και με κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ναι,
1: από τον κύριο Θανάση Μοσχόπουλο, το Αριστείδη, ο οποίος μας έκανε μια παροχή για κάποιους μήνες που θα λειτουργεί τώρα μέχρι τέλος Οκτώβρη, ένα νοικίσκο εκεί, ένα άζομπο για τις ανάγκες των εργαζομένων εκεί που θα κάνουν εξωτερική υπηρεσία, που κάνανε μέσα στον καύσωνα.
0: Μάλιστα. Κύριε, να είναι καλά. Πραγματικά όποιος συμβάλλει στην απάλυνση των προβλημάτων, έτσι. Λοιπόν, κύριε Χατζηγεωργίου, γενικώς όταν αιτήστε κάποια πράγματα, απευθύνεσαι σε τοπικούς φορείς ή πάτε υπηρεσιακά μέσω της συνομοσπονδίας σας, της ομοσπονδίας σας πανελλαδικής, και στη συνέχεια ακόμη και στη Βουλή ή στο ίδιο το Υπουργείο με παραστάσεις, πώς ακριβώς λειτουργείτε?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το θέμα. Αν μπορεί κάποιο θέμα να λυθεί σε τοπικό επίπεδο, θα απευθυνθούμε σε τοπικό επίπεδο.
0: Υπάρχει θέμα που να λύνεται τοπικά, πέραν από τον οικίσκο που λέγαμε πριν?
1: Θεωρητικά, τώρα αυτό που σας είπα, για παράδειγμα, για την κατάσταση που έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή το κτίριο, θα μπορούσε να λυθεί και τοπικά.
0: Ναι, και προσφορές και εθελοντικά, ναι.
1: Ακριβώς. Παράδειγμα, ο οικίσκος, ας πούμε, ο οποίος μας έχει διατεθεί, θα μπορούσε να παραχωρηθεί από το λιμενικό ταμείο, που έχουμε κάνει και ένα αίτημα στο λιμενικό ταμείο γι' αυτό, να τον κάνει αγορά και παροχή προς το λιμεναρχείο, για τις ανάγκες του λιμεναρχείου.
0: Επίσης, όσον αφορά το κτίριο του κεντρικού λιμεναρχείου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα καλούσα, τώρα βέβαια θα σας προσθέσω δουλειά, έτσι, είναι λίγο ρυψοκίνδυνο αυτό, να περάσει κάποιος να δει την κατάστασή του μέσα. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί, δεν θα την πω τη λέξη γιατί μου απαγορεύεται. Λοιπόν, είναι τόσο χάλια ο χώρος όπου δουλεύουν οι λιμενικοί, που πραγματικά μπορεί να δει κανείς και σε περίοδο βροχόπτωσης νερά να εισέρχονται, η τύχη, η υγρασία φορτωμένη. Τι μπορεί να γίνει με αυτή την ιστορία? Πραγματικά δεν κοσμεί, ούτε και με, κατά κάποιο τρόπο τιμά αυτό τον τόπο, αυτό το κτίριο και το λιμενικό σώμα. Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι αρμόδιος?
1: Πολύ σωστά το Υπουργείο. Πολύ σωστά τα λέτε. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε ποιος έχει ευθύνη σε αυτό. Όμως τα λέτε πολύ σωστά. Είναι θέματα ασφάλειας των εργαζομένων και των τουριστών, των διερχόμενων, των επισκεπτών. Είναι
0: προκαλεί αλγινή εντύπωση, πραγματικά.
1: Έχετε δίκιο. Είναι η εικόνα αυτή. Είναι η εικόνα που έχει ο τουρίστας. Γιατί μιλάμε τώρα για την Κεφαλονιά, για ένα κοσμοπολίτικο νησί. Είναι εικόνες που μένουν στον τουρίστα αυτές. Δηλαδή, η εικόνα του αεροδρομίου είναι η πρώτη εικόνα. Η πρώτη και τελευταία εικόνα. Η εικόνα των λιμανιών.
0: Τα σαλόνια μας είναι αυτά. Ναι.
1: Η εικόνα των δημόσιων υπηρεσιών. Δηλαδή, των νοσοκομείων. Αυτές είναι οι εικόνες που μένουν. Όταν λοιπόν έρχεται ο πολίτης ή ο τουρίστας και βλέπει τους οβάδες να κρέμονται πάνω του κεφάλι του.
0: Έτσι.
1: Όταν βλέπει νερά μέσα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ξέρετε, τι άλλο να πούμε σε αυτό?
0: Είχα ρωτήσει κάποιον ο οποίος τέλος πάντων είναι αρκετά υψηλά όσον αφορά την πολιτική ζωή του τόπου και μου είπε δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Τέλος πάντων είναι το Υπουργείο. Δεν μπορεί να το δει το Υπουργείο ούτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, γίνονται από τότε που είχε αναδειχθεί το θέμα αυτό, γίνονται συνέχεια προπαρασκευαστικές ενέργειες, μελέτες, μελέτες εκ μελετών, ξανά μελέτες.
0: Ναι. Επικαιροποιούνται οι προηγούμενες μελέτες.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 5-6 μήνες από τότε που αναδύθηκε το θέμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: το κτίριο είναι αρκετά λάθος, χρόνια σε αυτή την κατάσταση.
1: 9 μήνες, ένα χρόνο σχεδόν τώρα έχει αναδειχθεί αυτό το θέμα. Είμαστε στις μελέτες επιμελετών, των μελετών, ο μελέτες. Και ακόμα δεν έχουν πάρει μια απόφαση. Είναι εντάξει το κτίριο, δεν είναι εντάξει το κτίριο? Τι γίνεται?
0: Εννοείται και όσον αφορά τη στατική του μελέτη, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Σε ένα χώρο ο οποίος έχει αδυνοπαθήσει μέχρι τώρα από τα κουνήματα.
1: Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι του 1953.
0: Με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Μιλάμε για νούμερο ένα περιοχή, σεισμογενής περιοχή Κεφαλονιά. Και ξέρετε, ο ένας σεισμός γράφει πάνω στον άλλο. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι σχεδόν, είναι δίπλα στο νερό. Για να μπούμε μέσα στο νερό, ότι από κάτω περνάει νερό.
0: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει κατά κάποιο τρόπο και
1: απλά
0: μελέτη
1: για
0: σπηλαιώσεις και τα λοιπά. Δεν το ξέρω, μια αναφορά έκανα.
1: Δηλαδή στην Ελλάδα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να γίνει κάτι. Αυτό βλέπουμε εμείς. Για να γίνει κάτι σοβαρό πρέπει να θρηνήσουμε θύματα.
0: Κύριε Χατζηγεωργίου, πώς αποφασίσατε να ηγηθείτε αυτών των προσπαθειών όσον αφορά το συνδικαλιστικό κομμάτι, έτσι?
1: Θα σας πω, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
0: Θα σας ευχηθώ και πολύ, ναι, να σε ευχηθώ και δύναμη πραγματικά, γιατί
1: καλά,
0: την έχετε ανάγκη.
1: Να είστε καλά και σας επιθυμείτε. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Όμως με κάποιες παροτρήσεις των συναδέλφων μου, επειδή ήμουν στα σκάφη, είμαι κυβερνήτης στα σκάφη.
0: Στην ελληνική αυτοφυλακή δηλαδή.
1: Σωστά, ναι. Έχω βγάλει τη σχολή εδώ, τη σχολή εμποροπλοιάρχων, και
0: μάλιστα,
1: είχα την ειδικότητα αυτή.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Μου είπαν, γιατί δεν ασχολείσαι με τα σκάφη τα οποία τα έχουν παραμελήσει τόσο πολύ στο λιμενικό σώμα. Μπήκα λοιπόν να το πούμε έτσι συσταγωγικά στο τρυπάκι, να ασχοληθώ με το συνδικαλισμό. Όταν είδα λοιπόν ότι με το συνδικαλισμό μόνο κέρδος μπορεί να υπάρχει, τότε μου άρεσε, είδα ότι είναι ένας τρόπος, επειδή μου αρέσει να προσφέρω, είναι ένας τρόπος να μπορείς να προσφέρεις στους συναδέλφους σου, στον κλάδο σου.
0: Θέλει δυναμική όμως και καλή πλοήγηση, την οποία από ό,τι ακούσαμε ήδη πριν την γνωρίζετε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Αποδίδω τα ανάλογα, κύριε Χατζηγεωργίου, αποδίδω τα ανάλογα, γιατί παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, τις κινήσεις σας, τα όσα δημοσιεύετε, και δυστυχώς πλέον αν δεν γίνει κάτι γνωστό, τίποτα δεν προχωράει, εκεί καταλήξαμε. Πρέπει να αναδείξουμε κάτι για να μπορέσουμε να βάλουμε, και αυτό θα το αποφύγω την αναφορά, είναι επικίνδυνη. Λοιπόν, βάζω ανωτελεία. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να αναδείξουμε όλα τα θέματα, προσπαθούμε να τα λύσουμε τα θέματα, υπάρχει συνεργασία, να λυθούν όλα αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό κάθε φορά, όμως ξέρουμε και γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε, ότι θα βάλουμε 10 θέματα, έστω και το ένα από αυτά να λυθεί, 2, 3,
0: είναι
1: κέρδος για μας. Είναι κέρδος.
0: Σας εύχομαι να έχετε τη δύναμη αυτήν που επιδεικνύεται αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια και έως την επόμενη φορά που θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, κύριε Χατζηγεωργίου, να έχουμε ευχάριστα τουλάχιστον κάποιες εξελίξεις να υπάρχουν με θετικό πρόσημο. Και σας ευχαριστώ πάνω απ' όλα για το ότι χωρίς μυθεύματα είπατε τις πραγματικότητες, αναφέρατε, γιατί όλες αυτές είναι αλήθειες, δεν είναι μυθεύματα. Λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος, αγαπητή μου συνοδοιπόρη, ο οποίος μάχεται για το χώρο του, αλλά και κατά συνέπεια για όλους μας, έτσι. Λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Είμαστε εδώ για οτιδήποτε μπορούμε να συμβάλλουμε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά και καλό Οκτώβριο από αύριο. Γεια χαρά. Ξέρετε, αν βρεθήκατε κάποιες φορές στη ζωή σας, τέλος πάντων, να υγείστε ή να είσαστε οι πρώτοι στο κουπί κοινός, έτσι, η ζωή μας, ένα ποδήλατο που λένε, αλλά και κοπηλασία, για καλούς βεβαίως πιλάτες. Λοιπόν, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια για να προχωρήσει αυτή τη χώρα. Δεν είναι, και παλιότερα ήταν ακόμη χειρότερα, εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά θέλει προσπάθεια. Πρέπει να χτυπήσεις πολλές φορές μια πόρτα για να σου ανοίξει, για να μπορέσεις να λύσεις προβλήματα πριν καταλήξουν δεδομένα. Τα προβλήματα λύσεις έχουν, τα δεδομένα δεν έχουν λύσεις. Είναι γεγονός ότι και το λιμενικό σώμα, άκουσον, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Πόσα χρόνια είπαμε, έχει εγκριθεί η επαναλειτουργία του λιμενικού σταθμού Λεξουρίου. Έχει εγκριθεί. Μα τι λέτε τώρα? Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Αλλά μέχρι τώρα δεν. Να είμαστε καλά, να αντέχουν τα αυτιά μας για το νευρικό μας σύστημα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Χατζηγεωργίου. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν τώρα εδώ που τα λέμε. Το φθινόπωρο έχει μπει ήδη από τις 22 Σεπτεμβρίου, έτσι, το απόγευμα της 3ης 22. Μπήκαμε επισήμως στο φετινό φθινόπωρο και η φθινοπορεινή ησημερία στο βόρειο ημισφαίριο σηματοδότησε και σηματοδοτεί την αστρονομική έναρξη του φετινού φθινοπόρου. Λοιπόν, να μην λέω πολλά, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Και αυτό που μου έρχεται εμένα στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ο Φίλιππος Νικολάου και τα φύλλα τα φθινοπορεινά. Καλό υπόλοιπο της μέρας σας. Γεια χαρά.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Inkefalonia Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Σύνδεσαι για κλιματιστικό.
3: Αν ψήνομαι, λέει. Και εγώ με.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ειδήσεων από τον Ίγκε Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο έως τώρα διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου και Ματζαβινάτιου Λεξουρίου, Δημήτρης Μαρτίνης, έχει υποβάλει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου την παραίτησή του στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Οριστική είναι επίσης η ανάληψη της προσωρινής διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς από την κυρία Ζωή Μοσχονά. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Το επόμενο διάστημα, δε, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναμένεται να επισκεφθεί την Κεφαλονιά αλλά και τη Ζάκυνθο, όπου και εκεί παραιτήθηκε πρόσφατα ο διοικητής του νοσοκομείου. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τη Δημοκρατία που πραγματοποιείται από 29 έως και 30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων. Η Ιθάκη υποδέχεται από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τους εθελοντές της Άξιον Ελλάς στο πλαίσιο του 22ου Διάπλου της Οργάνωσης. Σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης αναπτύσσεται στο νησί ένα πυκνό πρόγραμμα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δράσεων, αλλά και πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοιχτών στους κατοίκους. Στο Λεξούρι, Κεφαλνίας, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 37 ετών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 5,71 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. 2.940 οι τροχονομικοί έλεγχοι και 1.119 οι παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 103 στην Κεφαλονιά. Συνέντευξη τύπου στο Αργοστόλι παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την 3η 29 Σεπτεμβρίου ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, καθώς και η κριτική του για τον τρόπο με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή του Γιάννη Τρεπεκλή διεκδικεί και διαχειρίζεται τις λύσεις τους. Ο κ. Γαλιατσάτος παρουσίασε μια εκτενή λίστα προβλημάτων, κυρίως έργων υποδομής που, όπως υποστήριξε, είτε έχουν χάσει τη χρηματοδότησή τους είτε καθυστερούν επικίνδυνα. Η κριτική του ήταν έντονη και επικεντρώθηκε στα έργα και στη λειτουργία της Περιφέρειας. Μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον της ελληνικής αλληλείας συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη στήριξη της κοινής αλλιευτικής πολιτικής την περίοδο 2028-2034. Η δυνατότητα χρηματοδότησης δεν περιορίζεται σε επενδύσεις στα υφιστάμενα αλλιευτικά σκάφη, αλλά επεκτείνεται και στην απόκτηση νέων σκαφών, είτε μέσω κατασκευής είτε μέσω αγοράς, δημιουργώντας πραγματικές δυνατότητες για ένα νεότερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο στόλο.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Σαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

ξενοδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

φέρει σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Inkefalonia 89,2.

0: από τον Ίγκεφαλο 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο έως τώρα διοικητής των διασυνδεωμένων νοσοκομείων Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου και Ματζαβινάτιου Λεξουρίου, Δημήτρης Μαρτίνης, έχει υποβάλει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου την παραίτησή του στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Οριστική είναι επίσης η ανάληψη της προσωρινής διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς από την κυρία Ζωή Μοσχονά. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Το επόμενο διάστημα, δε, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναμένεται να επισκεφθεί την Κεφαλονιά αλλά και τη Ζάκυνθο, όπου και εκεί παραιτήθηκε πρόσφατα ο διοικητής του νοσοκομείου. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τη Δημοκρατία που πραγματοποιείται από 29 έως και 30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων. Η Ιθάκη υποδέχεται από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τους εθελοντές της Action Hellas στο πλαίσιο του 22ου Διάπλου της Οργάνωσης. Σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης αναπτύσσεται στο νησί ένα πυκνό πρόγραμμα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δράσεων, αλλά και πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοιχτών στους κατοίκους. Στο Λεξούρι, Κεφαλνίας, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 37 ετών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 5,71 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. 2.940 οι τροχονομικοί έλεγχοι και 1.119 οι παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 103 στην Κεφαλονιά. Συνέντευξη τύπου στο Αργοστόλι παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την 3η 29 Σεπτεμβρίου ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, καθώς και η κριτική του για τον τρόπο με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή του Γιάννη Τρεπεκλή διεκδικεί και διαχειρίζεται τις λύσεις τους. Ο κ. Γαλιατσάτος παρουσίασε μια εκτενή λίστα προβλημάτων, κυρίως έργων υποδομής που, όπως υποστήριξε, είτε έχουν χάσει τη χρηματοδότησή τους είτε καθυστερούν επικίνδυνα. Η κριτική του ήταν έντονη και επικεντρώθηκε στα έργα και στη λειτουργία της Περιφέρειας. Μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον της ελληνικής αλληλείας συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη στήριξη της κοινής αλλιευτικής πολιτικής την περίοδο 2028-2034. Η δυνατότητα χρηματοδότησης δεν περιορίζεται στις επενδύσεις στα υφιστάμενα αλλιευτικά σκάφη, αλλά επεκτείνεται και στην απόκτηση νέων σκαφών, είτε μέσω κατασκευής είτε μέσω αγοράς, δημιουργώντας πραγματικές δυνατότητες για ένα νεότερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο στόλο.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

www.pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις, ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον ίδιο Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο έως τώρα διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου και Ματζαβινάτιου Λεξουρίου, Δημήτρης Μαρτίνης, έχει υποβάλει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου την παραίτησή του στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Οριστική είναι επίσης η ανάληψη της προσωρινής διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς από την κυρία Ζωή Μοσχονά. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Το επόμενο διάστημα, δε, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναμένεται να επισκεφθεί την Κεφαλονιά αλλά και τη Ζάκυνθο, όπου και εκεί παραιτήθηκε πρόσφατα ο διοικητής του νοσοκομείου. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τη Δημοκρατία που πραγματοποιείται από 29 έως και 30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων. Η Ιθάκη υποδέχεται από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τους εθελοντές της Άξιον Ελλάς στο πλαίσιο του 22ου διάπλου της οργάνωσης. Σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης αναπτύσσεται στο νησί ένα πυκνό πρόγραμμα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δράσεων, αλλά και πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοιχτών στους κατοίκους. Στο Λεξούρι, κεφαλνίας αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 37 ετών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 5,71 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. 2.940 οι τροχονομικοί έλεγχοι και 1.119 οι παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 103 στην Κεφαλονιά. Συνέντευξη τύπου στο Αργοστόλι παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την 3η 29 Σεπτεμβρίου ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, καθώς και η κριτική του για τον τρόπο με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή του Γιάννη Τρεπεκλή διεκδικεί και διαχειρίζεται τις λύσεις τους. Ο κ. Γαλιατσάτος παρουσίασε μια εκτενή λίστα προβλημάτων, κυρίως έργων υποδομής που, όπως υποστήριξε, είτε έχουν χάσει τη χρηματοδότησή τους είτε καθυστερούν επικίνδυνα. Η κριτική του ήταν έντονη και επικεντρώθηκε στα έργα και στη λειτουργία της Περιφέρειας. Μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον της ελληνικής αλληλείας συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη στήριξη της κοινής αλλιευτικής πολιτικής την περίοδο 2028-2034. Η δυνατότητα χρηματοδότησης δεν περιορίζεται σε επενδύσεις στα υφιστάμενα αλλιευτικά σκάφη, αλλά επεκτείνεται και στην απόκτηση νέων σκαφών, είτε μέσω κατασκευής είτε μέσω αγοράς, δημιουργώντας πραγματικές δυνατότητες για ένα νεότερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο στόλο.
2: Καλησπέρα. Είμαστε εδώ, ζωντανά από τον αέρα του Κεφαλονιά. Είμαι την Ασπηράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Και είναι η εκπομπή να τραγουδεί μια ιστορία. Μια ιστορία μας. Μας ακούτε κάθε Τετάρτη live 24 του Rain και η Radio, για όσους είστε μακριά, και βέβαια στο ραδιόφωνο του Κεφαλονιά. Απόψη διαδρομή έχει λαϊκά κορίτσια. Σπουδαίες λαϊκές γυναικές φωνές. Σαν τις

όταν σε βλέπω έχω κεφιές. Ναι, είναι ένας πολύ μεγάλος στίχος. Γιώργος Μητσάκης, μουσική και στίχη. Ήταν το τραγούδι που καθιέρωσε τη Λίτσα Διαμάντη στα μέσα της δεκαετίας του 60. Σύμφωνα με την ίδια, το ηχογράφησε σε ηλικία μόλις του 10,5 ετών. Τη λάτρεψαν οι συνθέτες, της χάρισαν από τα ωραιότερά τους τραγούδια. Εκείνη μίλησε στην καρδιά του κόσμου με τη φωνή της τραγουδώντας τα. Η Λίτσα Διαμάντη, η λαϊκή ερμηνεύτρια με την τόσο ωραία φωνή και το τόσο χαμηλό προφίλ, που έκανε μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ως τα τέλη σχεδόν της δεκαετίας του 90 και έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η επαγγελματική της πορεία ξεκινάει στο τραγούδι όταν είναι ακόμα μαθήτρια στο γυμνάσιο και οι γονείς της υπογράφουν συμβόλαιο εκ μέρους της με την εταιρεία Όντεων Παραλαφών του Μίνο Αμάτσα. Είχε μεγάλο ταλέντο στα σεγόντα. Έτσι, τα πρώτα χρόνια της δισκογραφικής της πορείας τη χρησιμοποίησαν κυρίως ως δεύτερη φωνή πολλών λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Πέτρου Αναγνωστάκη και του Μπάμπη Τσετίνη. Η πρώτη της συμμετοχή ως δεύτερη λαϊκή φωνή σε μεγάλο δίσκο ήταν στην Ανάσταση Ονείρου στα 1966. Του Χρήστου Λιοντή και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, είναι το πρώτο σημαντικό τραγούδι που ηχογράφησε μόνη της, βέβαια. Ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε, η συνευχές του Γιώργου Μητσάκη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που πίστεψε βαθιά στο ταλέντο της. Στη δεκαετία του 60, η Διαμάντη θα κάνει άπειρα σεγόντα σε δισκογραφία, συνοδεύοντας όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνου του καιρού, από τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Πρόδρομο Τσαουτσάκη και τον Μπάμπη Τσετίνη, όπως σας είπα νωρίτερα, τον Δημήτρη Σταθού και πάρα πολλούς. Κάποια στιγμή θα αναδειχθεί από τις σπουδαιότερες δεύτερες φωνές στο στούντιο. Έκτοτε ηχογραφεί μικρούς δίσκους και μεγάλους που κυκλοφόρησαν αποκλειστικά από την εταιρεία Μίνος και γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία σε πωλήσεις. Συνεργάστηκε επί σκηνής με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Βίκη Μοσχολιού, ο Στράτος Διονυσίου Πολυπάνου, ο Μανώλης Σιώτης, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γιάννης Πάριος, η Έλεγα Κανελίδου, η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Έχει τραγουδήσει τα τελευταία χρόνια, νομίζω τελευταία της δουλειά ήταν, και στα Μάτι Κραουνάκη. Ανεπανάληπτα θεωρούνται επίσης τα σεγόντα της σε πολλά τα κλασικά τραγούδια, Δελφίνη, Δελφινάκη, Μεθύσεις και Απόψη με τον Γαλατζή, Το Ψωμί της Ξενιτιάς και άλλα πολλά. Θα πάμε σε μία από τις, θα ακούσουμε 2-3 ακόμα τραγούδια δικά της. Αυτό είναι και απόψε το ταξίδι μας. Νομίζω σας το είπα και στον πρόλογο. Θα σας το πω για όσους μόλις συντονιστήκατε μαζί μας. Πολύ σπουδαίες γυναίκες, δεκαετία 70-80 και αρχές 90 θα μας ταξιδέψουν απόψε. Φωνές γεμάτες πάθος, λιγμό, επιμονή, υπομονή. Γυναίκες που σημάδεψαν και την πορεία του λαϊκού τραγουδιού και την τραγουδιστική πορεία αυτού του τόπου. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Όποιος δει το παλικάρι», από τις σημαντικές στιγμές στην καριέρα της, που είναι η συμμετοχή στον δίσκο «Σταθμός» του Μάνου Λοΐζο, που κυκλοφορεί στην εκπνοή του 1968. Στο δίσκο αυτό ερμηνεύει αυτό το υπέροχο τραγούδι «Όποιος δει το παλικάρι να του πει να μην αργεί», σε στίχους του Λοΐζου και με συνοδεία σε δεύτερη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της, τα κλασικά τραγούδια που τα ακούμε για να τριχιάζουμε και νομίζω ότι δεν υπάρχει λαϊκό ρεπερτόριο, λαϊκό πρόγραμμα που να μην το συμπεριλάβει. Δεν υπάρχει ευτυχία. Ηχογραφήθηκε το 1971, συμπεριλήφθηκε στο δίσκο του Κατσαρού Πυθαγόρα η δημιουργή, ο Σταμούλης Ελοχίας, όπου τραγούδουσαν εκτός από την ίδια ο Γιώργος Δαλάρας, ο Γιάννης Καλαντζής και ο Γιάννης Πάριος, η οποία εδώ τη συνοδεύει και σε αυτό το τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι.

Να μείνουμε λίγο ακόμα στην υπέροχη Λίτσα Διαμάντη και να πάμε στην τραγούδια που μου το ζητήσατε ήδη και έχετε δίκιο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να το παραβλέψω. Νύχτα Στάσου. 6 μήνες λοιπόν μετά το Δεν Υπάρχει Ευτυχία κυκλοφόρησε και το Νύχτα Στάσου σε στίχους του Πυθαγόρα επίσης και εδώ σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Συμπεριλήφθηκε στον δεύτερο προσωπικό δίσκο της Διαμάντη που είχε τον τίτλο 12 επιτυχίες και κυκλοφόρησε το 1972.

1941 η Ελλάδα βιώνει τον πόλεμο, αλλά κάπου στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο Πασαλιμάνι, στην οικογένεια του γιατρού Φωταρά γεννιέται ένα κοριτσάκι. Και το όνομα αυτής, Δούκης. Όχι από μοναρχικές αγάπες, ίσως αν φαντάζεστε, είτε από ψευδόνυμο, αλλά λόγω καταγωγής. Ήταν από το Δωδεκάνησα. Και ήταν όντως βαπτισμένη Δούκησα. Τα πρώτα σβήματα έγιναν στη συνοικιακά ταβερνά και κουτούκια που τραγουδούσε από του Κάρλου στον Κολονό μέχρι τα μεγάλα μαγαζιά της Κοκκινιάς, τον Περιβόλα και τον Κεφάλα. Στη συνέχεια κάθισε στο πάλκο των πιο διάσημων κέντρων της εποχής, στο Φαλιρικό, στη Λουζιτάνια, Παγκόσμιον, Δειλινά, Πλακώτικο Σαλόνι κτλ. Το ντεπούτο της Δούκησας στη δισκογραφία ήταν εντυπωσιακό. Οι πόρτες στο στούντιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη άνοιξαν για αυτή, λίγο πριν κλείσει και αυτή μικρή, τα 14 της χρόνια. Ο μαέστρος και λαϊκός συνθέτης Τέλειος Χρυσίνης της εμπιστεύτηκε, μάλλον βιάζομαι και με ακούτε λίγο, της εμπιστεύτηκε το τραγούδι με την κοπέλα που αγαπώ, το οποίο κυκλοφορεί το 1956 σε δισκάκι, 78 στροφών αρχικά, έπειτα σε 45 στροφές. Αυτό το γεγονός λοιπόν της ανοίγει το δρόμο. Της έδωσε έγκλη και της χάρισε κυκλοφοριακή επιτυχία. Λίγο αργότερα έρχεται και μια απίστευτη πρόταση. Ο Μανώλης Ιώτης την κάλεσε να ερμηνεύσει δύο συνθέτησεις του. Χαλάει ο κόσμος. Η νεαρή Δούκησα γίνεται περιζήτητη. Λαϊκά κέντρα, δισκογραφία, κινηματογράφος. Είμαι σίγουρη ότι θυμάστε τη Δούκησα, αυτή την πολύ αρχοντογυναίκα. Θέατρο, συνεργάστηκε με τον Τζιτσάνη, τον Παπαϊωάννου, τον Καλδάρα, τον Δερβενιώτη, τον Γιάννη Καραπατάκη, πολλούς δημιουργούς γνωστούς. Στα 55 χρόνια στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού η Δούκησα ερμήνευσε περισσότερα από 700 τραγούδια. Από Μιτσάκη, Ζαμπέτα, Ακυπάνου, Μαρκόπουλο, Κατσαρό, το Λιβασκόπουλο που είχαν βέβαια και έναν έρωτα, ήταν αρβωνιασμένοι. Πάμε να ακούσουμε «Που πας χωρίς αγάπη», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 68 με 69 σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη. Για την ιστορία θα το θυμάστε οι περισσότεροι ότι το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική κινηματογραφική ταινία «Ο Τζαναμπέτης». Εκεί που έπαιζε με το Κωνσταντάρα, νομίζω, έτσι. Ναι, για πάμε να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε τη φωνή της και το ταμπεραμέντο της.

Ως τραγουδίστρια, η Δούκισσα έζησε τις μεγάλες στιγμές του λαϊκού τραγουδιού, κυρίως βέβαια τις δεκαετίες του 60. Μετά, στην μετάβαση των Σουξέν Σλόγκαν, η ίδια λέει ότι δυσκολεύτηκε. Η φωνή μου, λέει η ίδια σε μια συνέντευξή της, ήταν προορισμένη για καλά τραγούδια, το μπρίο μου όμως δεν τέριαζε με αυτά. Μόλις είπα Σλόγκαν, έγινε σουξέ. Το υποστήριξα. Όπως βέβαια και η εποχή. Σίγουρα το ρεπερτόριο μπορεί να με αδίκησε. Προσπαθούσα, αλλά δεν μου έδιναν αυτή τη θέση. Βέβαια, ούτε και τα χρήματα. Περιμένα πολύ καιρό. Τα χρήματα που έπαιρναν από τις πίστες και τα τραγούδια με βοήθησαν και έκανα το σπίτι μου και τα παιδιά μου. Και αυτά τα σουξέ Σλόγκαν έφτασαν μέχρι αρχές της δεκαετίας του 90. Η Δούκισσα υπήρξε μια γυναίκα της εποχής της, αλλά και μπροστά από την εποχή της. Έζησε με πάθος, αγάπησε με πόνο, τραγούδησε με ψυχή. Και μας άφησε τραγούδια ανεξίτηλα και νομίζω ότι κάθε βήμα της ήταν γεμάτο αξιοπρέπεια. Του τάπα, του τάπα, του ανθρώπου, ατάκα, ατάκα και επιτόπου.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
1: 8:30 είμαστε εδώ, παρέα ζωντανά όπως κάθε Τετάρτη. Είναι η εκπομπή Ένα Τραγούδι, Μια Ιστορία μας. Είμαι η Τίνα Σπυρώτη στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. 89,2 είναι η Κεφαλονιά, βέβαια. Και live 24 του Ρέν και η Ρέντιο για όσους είστε μακριά και μας ακούτε από το διαδίκτυο. Βήγημο σχολείου. Ο Γιάννης Τσαρούχης την είχε χαρακτηρίσει κατοπούλη του ελληνικού τραγουδιού. Ο Μάνος Χατζηδάκης πάλι είχε χαρακτηρίσει τη φωνή της βιολοντσέλο. Δεν συνεργάστηκαν ποτέ. Τραγούδησε όμως το Ημαϊτός χωρίς φτερά στην ορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε για αυτή μερικά από τα θαλασσινά φεγγάρια του που κυκλοφόρησαν το 1974 με τον κύκλο Μετανάστες σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη και το Σπαρακτικό Μιλώ για τα παιδιά μου. Ο Μαρκόπουλος απέδειξε ότι υπάρχει και ένα εσωστρεφές πολιτικό τραγούδι για μας και για εκείνη τα χρόνια εκείνα, με τη φωνή της πάντα. Ο Ξαρχάκος μας συστήνει

εκείνη την εποχή, για την ιστορία θα σας πω ότι ηχογραφήθηκε τρεις φορές και η συνοδεία του Μπουζουκιού εδώ είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ιστορία. Εκείνη την περίοδο η Μοσχολιού τραγουδάει νύχτα. Και έτσι λοιπόν δεν γινόταν να κάνουν, έπρεπε να κάνουν το χάραμα την ώρα που τέλειωνε το πρόγραμμά της, να κάνουν τη σκηνή να τραβήξει. Ήταν ένα ανοιχτό παράθυρο. Φτάνει λοιπόν η Βίκη Μοσχολιού, που ήταν γενικά ένας πολύ συναισθαλμένος άνθρωπος. Φτάνει λοιπόν στο ανοιχτό παράθυρο και λέει στον Τίνο Δημόπουλο, που την πήρε από το χέρι και την ανέβασε στο σκηνικό πάνω από την εσωτερική σκάλα. Δεν έχει ταβάνι το σπίτι του, λέει. Θα κάθεσαι Βίκη εδώ, της είπε γλυκά ο Δημόπουλος, ακουμπισμένος στο παράθυρο. Και πού θα κοιτάω, ρωτάει εκείνη. Απέναντι, μακριά θα κοιτάς. Πού θα κοιτάω. Ας πούμε, τους λέει, κοίτα την καμινάδα. Και τι θα κάνω. Γιατί θα γυριζόταν το playback το τραγούδι, δεν το ερμήνευε εκείνη την ώρα φυσικά. Θα κουνάς τα χείλη σου, ακούγοντας τη φωνή σου από το μαγνητόφωνο. Και δεν θα τραγουδάω. Βίκη μου, της λέει ο Δημόπουλος, θα κάνεις πως τραγουδάς. Γιατί άμα τραγουδάς εσύ, τραγουδάει και το μαγνητόφωνο και θα μπερδευτείς. Κατάλαβες, κατάλαβα. Ο Δημόπουλος κάνει να κατέβει τη σκάλα, τον σταματάει η φωνή της. Κύριε Ντίνο, ξαφνιάστηκα, λέει ο Δημόπουλος. Από τότε που έχω βγει στο επάγγελμα, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με προσφώνησε έτσι. Κύριε Ντίνο, έτρεξα κοντά της πρόθυμος. Λέγε Βίκη μου, της είπε. Έχω ένα άγχος, του λέει, αν καταφέρω κάτι να μου πάει καλά. Τι λέει, το τραγούδι, λέει, μου σκότωσαν τον που αγαπώ. Δεν είναι λάθος κάπως, δεν θα πρέπει να πούμε αυτόν που αγαπώ, της λέω εγώ. Άστον, θα εκνευριστεί ο Γκούφας, άστον στίχο πώς είναι. Ρωτάει εκείνη αυτό, ποιος είναι ο Γκούφας. Φώναξα από ψηλά χωρίς να της απαντήσω, πάμε παιδιά, σφίγγω το χέρι της Μασχολιού, κατέβηκα γρήγορα τη σκάλα. Ύστερα, θυμάται ο σκηνοθέτης, έγινε η πρώτη πρόβα. Είχε λάθη, έγινε δεύτερη, είχε λιγότερα. Στην τρίτη άρχισε να πέφτει αραιό χιόνι. Η ώρα είχε πάει 6:30 το πρωί, η Μοσχολιού κρεμασμένη σε ένα παράθυρο δίχως στέγη τουρτουρίζει. Το γύρισμα διακόπτηκε και την επόμενη μέρα. Η Βίκη πήγε πάλι τις 5, ανέβηκε στη θέση της στο παράθυρο. Αυτή τη φορά το γύρισμα σταμάτησε γιατί είχε πρωινή βροχή. Η τρίτη νύχτα στάθηκε πιο τυχερή. Η Βίκη έπρεπε για τη σκηνή να ανάψει ένα τσιγάρο. Άμαθε όπως ήταν, δακρύζει από τον καπνό. Ο Δημόπουλος φωνάζει: γυρίζουμε. Το πλάνο ολοκληρώθηκε τη στιγμή που πίσω από τον ημιτό έβγαινε το πρώτο χλωμό χειμωνιάτικο φως. Για να γυριστεί ένα πλάνο που διαρκούσε 3 λεπτά, χρειάστηκαν 3 ολόκληρα ξενύχτια. Γιατί η Βίκη Μοσχολιού ήταν 3 ξενύχτια που ουσιαστικά άξιζαν για μία ζωή. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το τραγούδι. Νομίζω θα απολαύσουμε καπάκι και το. Ναι, 2 τραγούδια Βίκη Μοσχολιού.

Μου ζητήσατε και εκεί πάνω, δεν μπορούσαμε να μην πάμε και ξανά εκεί πάνω και από την υπέροχη και μοναδική Βίκυ Μοσχολιού θα πάμε στην Μπέμπα Μπλάνς. Η Μπέμπα Μπλάνς λοιπόν, η εκρηκτική και τη συμβατική καλλιτέχνη που άφησε το στίγμα της στη νυχτερινή ζωή της Ελλάδας, έζησε μια ζωή γεμάτη πάθη, έρωτες και σκάνδαλα. Η Μπέμπα Μπλάνς δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια, ήταν μια γυναίκα που ήξερε να μαγνητήσει το κοινό με την παρουσία και τη φωνή της. Αν και είχε συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλα και ο Στράτος Διονυσίου, η ίδια είχε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με τη νύχτα και το περιβάλλον της. Οι φήμες για σκάνδαλα, όπως η έντονη αντιπαράθεση με την Πολυπάνω, ήταν συνεχής. Θρυλικό όνομα. Σαν ερχόταν από τα βάθη του χρόνου, από την γέννηση του μουσικού θεάτρου στην Ελλάδα, τότε που οι καλλιτέχνες, ηθοποιοί και τραγουδιστές αποκτούσαν έβηχα ξενόφερτα ψευδόνυμα. Και όμως η Μπέμπα Μπλάνς, κατά κόσμο Αγγελική Κωνσταντοπούλου, δεν ήταν τόσο μεγάλη ηλικιακά. Γεννημένη τον Ιούνιο του 1943, η Ελληνίδα Μάρλεν Ντίτριχ, μεταγέρ όπως την αποκαλούσαν, έλαμψε στο μουσικό και κινηματογραφικό στερέωμα της δεκαετίας του 60, άφησε εποχή για την φυσική ομορφιά και τον αετήσιο χαρακτήρα της και έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 2017. Η απάρτη της κάποτε, η Σωτηρία Αμπέλου, παραλίγο να κάνει μακελιό σε ένα μαγαζί. Τότε, το μαγαζί το συγκεκριμένο ήταν το Κύταρο, το μετέπειτα Κύταρο. Την είχε καψουρευτεί άσχημα την Αρικαλονή και σαν την είδε μια φορά με τον συνοδό της, η Σωτηρία τράβηξε σπασμένο μπουκάλι. Θυμόταν ένα σερβιτόρος του μαγαζιού. Διότι η Μπέμπα Μπλάνς υπήρξε αδιαφιλονίκητο, ένα σεξ σύμπολ, αν θέλετε, τον τίτλο, αφήνοντας πολλές ιστορίες με άντρες που έκοβαν ως και τις φλέβες τους για να τους δώσει λίγη σημασία. Πάμε να ακούσουμε ένα από το συγκλονιστικότερο ίσως που έχει ερμηνεύσει κατά με από όλες τις απόψεις τραγούδι και από θέμα λιγμού, πάθους, πόθου, έντασης, Βασίλη Τζάνης και το καράβι. Ζαμπέτα, συγγνώμη, Ζαμπέτας, με συγχωρείτε, Γιώργο Ζαμπέτας.

Δωρική, μεγάλη ερμηνεύτρια, αγαπημένη του Ζαμπέτα, που ακούσαμε και τραγούδι. Τη είσαι ουσιαστικά στο αθηναϊκό κοινό και στη δισκογραφία. Είχε βγει στο πάλκο και αυτή, πολύ μικρή, σε ηλικία 14 ετών. Το 64 διασώθηκε η μορφή του σε ταινία να τραγουδούν μαζί του μαθητή Ζαμπέτα και Μπέμπα Μπλάνς. Στην ταινία Μια Πεντάρα Νιάτα, φωνή Αλφάδη που θύμιζε αυτή τη σύγχρονη, σαν πιο σύγχρονη τη Βίκη Μοσχολιού, όπως τη χαρακτήριζαν, σε κομμάτια αντιπροσωπευτικά τη έκρηξη του λαϊκού τραγουδιού. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι με τη φωνή τη. Είναι από την ταινία Εδώ, αν το θυμάστε, Καλώς ήρθατε το Λάριο, αυτή την υπέροχη ταινία. Εμφανίζεται και τραγουδάει αυτό το υπέροχο τραγούδι, ναι, το αγάπησα.

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, κοινό η Ελλάδα ζούσε τις πιο ιστορικές στιγμές της με την έναρξη του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου. Γινόταν μια από τις σπουδαιότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, η Πολυτίμη Καλλιοπάνου. Αυτή η φωνή, δεκαετίες αργότερα, θα μετουσιώνονταν σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αυθεντικές παρουσίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με το καλλιτεχνικό όνομα βέβαια, Πολυπάνου. Αν και γεννημένη στην Αθήνα, η Πολύ Πάνου μεγάλωσε στην Πάτρα, σε μια εποχή που δεν άκουγαν τραγούδια για τα τραγούδια ακούγονταν από τα τρανζιστοράκια και από τις αυλές αντιχούσαν μελωδίες. Από μικρή ηλικία, η μουσική για την ίδια δεν ήταν απλώς ένα ενδιαφέρον, ήταν ανάγκη. Μάλιστα λένε ότι ήταν μόλις 10 ετών, όταν σχεδόν παρορμητικά ανέβηκε στο πάλκο ενός νυχτερινού κέντρου και τραγούδισε τη Σιλβάνα του Μανώλη Χιώτη. Ο κόσμος από κάτω τρελάθηκε και όλοι μιλούσαν για ένα παιδί θαύμα. Δεν πέρασε πολύ καιρός και σχεδόν κινηματογραφικά ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, ένα ακόμα τότε ήταν άγνωστος, αυτό το τεράστιο πράγμα που έγινε ο Μπηθηκότης μετά το top, έτσι, την ακούει σε ένα κορίο της γειτονιάς. Την αναζήτησε και την πήρε μαζί του, της πρότεινε να τον ακολουθήσει, με συγχωρείτε. Μάλιστα ταξίδεψαν Πάτρα, Αγρίνιο και κάποια στιγμή λοιπόν φτάνουν και στην Αθήνα. Εκεί την πάει στο στούντιο της Κολούμπια. Την ακούν οι παραγωγοί και μαγεύονται από τη φωνή της. «Μου φέρεις μια βέμπο του λαϊκού τραγουδιού», φώναξε κάποιος, προβλέποντας έτσι με έναν τρόπο ουσιαστικά, χωρίς να το γνωρίζει την πορεία της. Το 1952 ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Πήρα τη Στράτα την Κακιά», σύνθεση του ίδιου του Πηθηκότση. Ήταν η αρχή μια πολύ μεγάλη πορεία. Ακολούθησαν τραγούδια που όχι μόνο καθιέρωσαν την πόλη πάνω ως φωνή του λαϊκού πόνου και της ελληνικής ψυχής, αλλά έγιναν διαχρονικές επιτυχίες. Ήταν απίστευτη η γκάμα των τραγουδιών, η φωνή της παρέμεινε πιστή στο αυθεντικό γνήσιο λαϊκό τραγούδι και αυτό της το αναγνώρισε τόσο ο κόσμος όσο βέβαια και οι συνάδελφοί της.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2.

Εγώ πρέπει να σας πω ότι αγαπώ πάρα πολύ τον Άκη Πάνου, πάρα πολύ. Αλλά αυτό το τραγούδι κόβω φλέβες. Τεράστια γιοταλίδια στο αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι. Ιστορικά, μουσικά, ερμηνευτικά. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1934 γεννήθηκε στο συνοικισμό της Ελευθερούπολης, δίπλα στη Νέα Ιωνία, από γονείς πρόσφυγες από τη Σμύρνη, η σπουδαία γιοταλίδια. Με καταγωγή μικρασιατική και πραγματικό όνομα Παναγιώτα Μανταράκη, η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δισκογραφία από τα μέσα της δεκαετίας του 50. Με τη χαρακτηριστική λιγμική φωνή της, τραγούδησε κορυφαίους δημιουργούς, Βασίλη Τσάνη, Απόστολο Καλδάρα, Θοδωράκη, Άκη Πάνου, χαρίζοντας διαχρονικές επιτυχίες. Γιατί θες να φύγεις, πού θα πας. Έγραψε ιστορία στις πωλήσεις, ενώ η πιο μεγάλη ώρα που μόλις ακούσαμε παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια, τα λαϊκά. Παντρεύεται στις 14 Φλεβάρι τον συμπατριώτη της Μικρασιάτικη και μετέπειτα συνδέεται των μεγάλων επιτυχιών της, Στράτο Αταλίδη, και στα 15 της μόλις γεννά το μοναχογιό της. Μπήκε στη δισκογραφία το 1954 με την προτροπή του συζύγου της και του συνθέτη Γεράσιμου Κλουβάτου, το οποίο τραγούδησε και τα δύο πρώτα της τραγούδια. Ο μαέστρος Χρυσίνης τότε την βάφτισε Λίδια, Γιώτα Λίδια. Αμέσως αναγνώρισε την αξία και το σπάνιο μέταλλο της φωνής της και όλοι οι συνθέτες θέλησαν να συνεργαστούν μαζί της. Τώρα Παπαϊωάννου, Σιώτης, Καραπατάκη, Δούκα, Μιτσάκη, Μπακάλι, Θερβενιώτη και βέβαια Καλδάρα, που σας είπα, και όλα τα σχετικά. Που τη δίνει ο Καλδάρας, έτσι, για την ιστορία θα το ακούσουμε τώρα, μου το ζήτησατε. Έχετε δίκιο, δεν θα υπήρχε περίπτωση να μην το έχω βάλω. Μου χάραξε πορεία, στην γλυκιά μου αμαρτία. Η ίδια χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τραγουδάει με ευκολία όλα τα είδη του τραγουδιού, πάντα με μεγάλη επιτυχία. Σμυρνέικα, Τσιφτετέλια, Ζεϊμπέκικα, Μικρασιάτικου Σαμανέδες, ελαφρό μοντέρνο, αν θέλετε, τραγούδι, νησιώτικα, δημοτικά, τα οποία έχουν σημαντική θέση στο ρεπερτόριό της, τα αγαπάει πολύ. Από το 1954 στο 1958 η Λίδια, λέω στη φίλη μου τη Λίδια, τα φίλια μου να στείλω, η Λίδια γίνεται αναγνωρίσιμη και αγαπημένη του κοινού μόνο μέσα από τις στροφές των 78 στροφών. Πρωτοβγαίνει στο πάλκο δίπλα στο Κασατζίδη αλλά και στη Μαρινέλα στο κέντρο Μαντουμπάλα. Στη δεκαετία του 50 και μέχρι τα πρώτα χρόνια του 60 η Κέτι Γκρέι, πολύ πάνω και η Γιώτα Λίδια δημιουργούσαν ασταμάτητα ρεκόρ πωλήσεων στους δίσκους των 78 και 45 στροφών με αστρονομικό αριθμό αντιτύπων. Στην πορεία η ισχύ στη δισκογραφία σταδιακά ατόνισε, παρέμειναν όμως πόλος έλξης για τους πολυάριθμους θαυμαστές τους. Χρόνια τώρα που ψαχολεύω μνήμες, ντοκουμέντα, σκέψεις, αρχεία, ετικέτες δίσκων γύρω από τα πρόσωπα και ζητήματα του ελληνικού τραγουδιού, για τη Λίδια μόνο ύμνους άκουγα, διάβαζα. Όχι μόνο άκουγα, κυρίως διάβαζα από όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν ψάξετε όλους αυτούς τους μεγάλους, Μπηθηκότσης, Βίρυφος, Τερβενιώτης, Αγγελόπουλος, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο Ζαγοραίος, θα σου πούνε όλοι που ήταν συνειδητοί. Ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας έχει κάνει ένα δίσκο αφιερωμένο στη Γιώτα Λίδια, έτσι. Αυτό περιεκτικό, αν θέλετε, που υπόθηκε για εκείνη και το έχει πει ο Άκης Πάνου για την πολύχρονη πορεία της στο τραγούδι, ήταν ότι ήταν περισσότερο κυρία από όσο θα έπρεπε. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν μια κυρία ακόμα.

πλάσμα αλλά και ερμηνεύτρια. Θα τη ρίδα σακελάριο, δύσκολα θα μεταβγεί. Που λέει και ένας φίλος μου. Όποιος είχε την τύχη να την ακούσει ζωντανά, καταλαβαίνει τι εννοώ. Η Μαργαρίτα Σακελαρίου γεννήθηκε το 1934 στην Κρήτη. Η μητέρα της κατάγονταν από τη Σμύρνη και ο πατέρας από την Κάλυμνο. Η μικρή Ρίτα ουσιαστικά θα μεγαλώσει στις συνοικίες του Πειραιά, όπου έρχονταν οι δικοί της, αναζητώντας βέβαια μια καλύτερη μοίρα. Ο πατέρας της θα λάβει μέρος στην αντίσταση και στο τραγικό εμφύλιο που θα ακολουθήσει και θα σκοτωθεί στην Κρήτη. Η νεαρή Ρίτα παντρεύεται στα 15 της, γίνεται δύο φορές μητέρα, χωρίζει, δουλεύει μαζί με τη μητέρα της στα λοιπάσματα στη Τραπετσόνα, αργότερα μόνη της του Παπαστράτου και μοιραία, για βιοποριστικούς λόγους βέβαια, αφού οι φίλοι και γνωστοί αναγνωρίζουν ότι η φωνή της τα λέει, μπαίνει στον κόσμο του τραγουδιού. Η Ρίτα Σακελαρίου από το ξεκίνημα της πορείας της στις αρχές δεκαετίας του 90 στα κέντρα διασκέδασης και στη δισκογραφία, ξεχώρισε για τις φωνητικές της επιδόσεις, τον πρίο και τη στιβαρή λαϊκή της χρειά, χαρακτηριστική της χρειά. Με το πρώτο λα καταλαβαίνεις ότι είναι Σακελαρίου. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που μεσουρανούσαν πολύ μεγάλες κυρίες του είδους και την Κρέα, η Γιοταλίδη, από λοιπόν τα πάμε μέρη Λίντα. Η Σακελαρίου δεν μιμήθηκε ουσιαστικά καμία από αυτές και περιμένει υπομονετικά την κατάλληλη ευκαιρία, την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο τραγούδι. Αυτό συνέβη το 62 στην Newsy Box και με το τραγούδι στην αγορά του Πειραιά σε σύνδεση του Παναγιώτη Χρυσίνη, μεγάλος Παναγιώτης Χρυσίνης, και αυτό είναι η αρχή. Επειδή θέλω να σας βάλω, να την απολαύσετε χωρίς να επέμβω σε δύο, να την βάλουμε non-stop, θα σας πω το αγαπημένο τραγούδι και το δικό μας και το δικό της και όλων μας, γιατί οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι στοιχειωμένο πάνω μας. Ιστορία μου, αμαρτία μου. Λοιπόν, σφραγίδα αυτό το τραγούδι. Μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι σταθμός και την ιστορία του λαϊκού τραγούδιου και στην ιστορία όλων γενικά των στιγμών και των στιγμών μας. Γιώργος Μανισαλής και Κώστας Ψυχογιού στη στίχη. Ιστορία μου, αμαρτία μου. Η Ρίτα. Αυτό το τραγούδι κυκλοφορεί το 71. Μια ευλογημένη περίοδος για την ερμηνεύτρια και το απογείωνε κυριολεκτικά, έτσι, και φτάνουν οι μετοχές της στα ύψη. Το άσμα έγινε ύμνος μιας ολάκερης εποχής που πολλά άλλαζαν στην κοινωνία και το σώμα του λαϊκού με γοργά βήματα. 71 σας λέω τώρα βρισκόμαστε, απέκτησε μια πιο κλασική χρειά καταργώντας διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε τραγούδια κροατήρια. Η ίδια η Ρίτα Σακελαρίου λοιπόν αφηγείται. Πάμε με τον Τζιτζάνι Θεσσαλονίκη και με την πρώτη βραδιά που τραγουδάμε στο Καλαμίτσα, Καλαμάκι νομίζω, κοίτα έτσι το λένε. Γνωρίζω το δεύτερο άντρα μου, πώς θα φέρνει καμιά φορά τύχη. Μπαίνει στο μαγαζί ένας κούκλος και γυρίζει ο Τσιτσάνης, με πείραζε συχνά γιατί ήμουν πολύ τσαχπίνα, και μου λέει κοίτα. Ήταν 22 ετών, μόλις είχε απολυθεί. Γυρίζω και τα μάτια μας συναντήθηκαν αστραπιαία. Είπε τότε το αγόρι εκείνο, θέλω την κοπέλα στο τραπέζι μου. Τότε έπρεπε να κατεβούμε στα μαγαζιά, συνεχίζει η Ρίτα Σακελαρίου. Κάναμε κονσομανσιόν, τι να κάνουμε. Δεν βγήκα αμέσως πρώτο όνομα, αλλά εντάξει. Τους έφερνα βόλτα και κανείς δεν τολμούσε να μου πιάσει το χέρι. Πάω στο τραπέζι του λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά από ένα χρόνο παντρευτήκαμε. Ο δεύτερος άντρας μου λοιπόν ήταν Παλαιστής. Σιδηρόπουλος το όνομα. Ερχόμαστε στην Αθήνα, δουλεύω από εδώ, δουλεύω από εκεί. Πάω στην Πάρνηθα, έπαιρνα 500 δραχμές με ροκάματο και το όνομά μου δεν υπήρχε καν έξω από το μαγαζί. Έλεγα στο αφεντικό, σε παρακαλώ, βάλε μια ταμπέρα. Να λέει χαμηλά, Ρίτα. Μου λέγε, δεν πειράζει, θα την πάρει ο αέρας. Στο μεταξύ, η εταιρεία που είχα κάνει τα πρώτα μου τραγούδια, δεν ξέρω πώς, με αντάλλαξε με έναν τραγουδιστή της εταιρείας που είμαι από τότε μέχρι τώρα. Αυτά τα έλεγε σε μια συνέντευξη αρκετά χρόνια πριν. Όπως θα ακούς, σαν να με πουλήσανε, το μάθαμε μετά, ούτε που το κατάλαβα. Το ιστορία μου, αμαρτία μου τώρα, εγώ το φώναζα την ώρα που τραγούδαγα. Απελπιζόμουν, δεν μου δίνανε λεφτά, με ένα κατοσταρίκο με είχαν, δεν με βάζανε στην ταμπέλα και εγώ κάθε φορά, επειδή μου που έβγαινε να τραγουδίσω, φώναζα ιστορία μου, αμαρτία μου. Το ακούει ο ψυχογιός, ο στιχουργός, και λέει στο Μανισαλή που έπαιζε μπουζούκι στο πρόγραμμα και μου έχει δει γράψει αρκετά καλά τραγούδια. Άρα εσύ δεν το κάνουμε τραγούδι αυτό που λέει η Ρίτα. Το τραγούδι αυτό έκανε σουξέ πριν το κάνω δίσκο. Ερχόταν κόσμο στο μαγαζί και μου λέγε, γεια σου ρε Ρίτα, πες την αμαρτία μου. Αλλά τα λεφτά δεν μου τα ανέβαζε το αφεντικό. Λοιπόν, μου λέει μια μέρα ο άντρας μου, θα πάρω ένα μαγαζί, θα δανειστούμε και τελικά ανοίγουμε ένα μαγαζί, ανοίγουμε το Queen Anne στην Εθνική Οδό το 70. Ορδές. Έλεγα, Παναγία μου, ένα βράδυ να μην έρθει κάποιος για να ξεκουραστούμε. Ένα πράγμα θα σας πω. Έχει έρθει μέχρι τότε και ο Άγγλιου, ο τότε αντιπρόεδρος της Αμερικής. Έτσι ακριβώς σας τα μεταφέρω, όπως τα έλεγε η Ρίτα. Και να σας πω την αλήθεια, αν ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο και να βρείτε τι έχει πει το στοματάκι της, πόσες αλήθειες και πόσα ακομπλεξάριστα μπροστά εκεί κατευθείαν. Γι' αυτό τη φοβότανε. Η πιάτσα. Ήξερε τι έκανε και η Ρίτα ήξερε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, απολαύσουμε την ιστορία με Μαρτία μου, γιατί σας είπα πολλά. Πολλά, πολύ μεγαλώνονται, το ξέρω.

Ρίτα ήταν μοναδική, ήταν πληθωρική, ήταν αληθινά λαϊκή, όπως μοναδικός ήταν και ο μύθος της και τα επιμύθια της, αν θέλετε, είτε αυτά που αφορούσαν την αμοιβή αγάπη με τον απρόσμενο θαυμαστή της, τον Ανδρέα Παπανδρέο, που κοβεφλέβες, αυτός ο άνθρωπος αυτός κτλ. Κτλ. Αλλά και με τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Βέβαια, η Ρίτα έχει κάπως στο κεφάλι μας συνδεθεί και εμείς που τα ζήσαμε το 90 με τη χρυσή εποχή του Πασόκ, τα μπουζούκια που τα. Βλέπω τώρα τον Τέρτη, κάνω μια παρένθεση. Το βλέπω μόνο γιατί έχει λαϊκό τραγούδι. Έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι της τηλεόρασης. Περισσότεροι που με ξέρουν πολύ καλά το ξέρουν και όσοι έτσι αναφορικά έχουμε ποτέ μιλήσει γι' αυτό, δεν είμαι της τηλεόρασης. Με κουράζει να καθίσω στον καναπέ. Αυτό θέλω να πω. Με κουράζει τη διαδικασία του καναπέ. Τον Τέρτη όμως τα πρώτα επεισόδια, τρία επεισόδια είδα και επιτρελαίνει πραγματικά το παλιό Ορθόδοξο Πασό. Με όλα τα παρελκόμενα, τα άσχημα βέβαια που έρχονται από πίσω. Τώρα εγώ σας λέω λίγο πιο έτσι εύθυμα. Λοιπόν. Τι έχει πει, δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον Πέτρο. Τι δεν έχει πει, είναι γάτα ο κότος με τη γραβάτα. Από τα τραπέζια που, δούλευε, πέρασαν από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Άντωνι Κουίν, η Μελίνα Μερκούρη. Δηλαδή πραγματικά, δεν, παράνομη αγάπη μου. Κάθε Ήλιο Βασίλη Μαγκάνο, άτακτη ζωή, τη τραγουδάρα και αυτή. Πιστός θαυμαστής της βέβαια ο Ανδρέας που πήγαινε στην Εκάλη για να του τραγουδήσει πάντα στη γιορτή, τον ύμνο της γιορτής του. Την τελευταία κουβέντα είχα τόσα να κάνω. Την είχε πει στον αφοσιωμένο μέχρι τέλος συνεργάτη και φίλο της Λάκη Κορέ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από τη φωνή της ακριβώς με αυτόν τον τίτλο.

0: Η Κέτι Γκρέι ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 και άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 100 ετών. Και η ζωή της πραγματικά ήταν μυθιστορηματική. Γεννημένη ως Αθανασία Γκυζίλη, σε ένα χωριό της Σάμου, έγινε ευρύτερα γνωστή με το όνομα Κέτι Γκρέι, καταφέροντας να γίνει μία από τις σημαντικότερες και πιο ακριβοπληρωμένες τραγουδίστρες της γενιά της. Η καταξιωμένη τραγουδίστρια περμήνευσε πάνω από 1500 τραγούδια. Δεν είχε μια εύκολη ζωή. Κάθε άλλο. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και δεν βρήκε την ευτυχία, νομίζω, που ουσιαστικά αναζητούσε. Έτσι, ολοκληρωμένα στην προσωπική της ζωή. Ηχογράφησε τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Έπαιξε ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε περιοδίες σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. Με το μεροκάμα τότε να φτάνει 8.000 δραχμές. Στο εξωτερικό τραγούδησε σε μεγάλη νυχτερινά κέντρα που γνώρισε τους Elvis Presley, Jimi Hendrix, Rita Hayworth, Maria Callas, Σταυρονιάρχο, Ωνάση. Από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή της βέβαια υπήρξε ο Στέλιος Καζατζίδης, με τον οποίο έμεινε μαζί 3 χρόνια και η σχέση τους πέρασε από πολλά, πολλά στάδια. Break των 9.30, είμαστε ζωντανά, είναι η εκπομπή «Τραγουδινιά Ιστορία». Μας Μήτρινας, πειράτε στο μικρόφωνο και τις επιλογές τραγουδιών. Ένα μισό ώρα ακόμα, πάμε να απολαύσουμε και την Γκρέι.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9:30.
0: Για όσους δεν ξέρετε, το τραγούδι είναι το βουνό και τη μουσική την έγραψε ο παμπάς του Γιώργου Νταλάρ, ο Νταράλας. Ο Λούκας Νταράλας. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο του σουξέ, τραγουδάρα μέχρι τέλους. Δεν συγκρίνεται με τεράστια τραγουδία.

Μπορεί το... Με συγχωρείτε, εδώ είμαστε στο ζωντανά, είναι Κεφαλονιά. Η Κέτι Γκρέι, τον Νοέμβριο του 1953, η Κέτι Γκρέι θα γράψει το περίφημο «Το δικό σου το μαράζι», το οποίο θα κάνει αμέσως πάτο, κάτι σπάνιο για τεπούτο, ενώ θεωρείται σήμερα από τα κορυφαία τραγούδια της. Για να σας πω για το βουνό, το 1954 το ηχογραφεί, παράμιλες φωνητικές δυνατότητες, κυρίως στον τονισμό των λέξεων, στον έλεγχο του μέτρου και βεβαίως στα ανεβάσματα της φωνής που ήταν πεντακάθαρα, δίχως να χάνουν τον όγκο, κάνοντας τα χωνιά των γραφημοφώνων, όπως λέγαν τότε οι παλιοί, να τρίζουν πραγματικά.

Και την κρέει μέσω του Παπαϊωάννου, γνωρίζει τον Τζιτσάνι και κάπως έτσι ξεκινά η μεγάλη μεταξύ του συνεργασία που έδωσε επίσης τεράστια τραγούδια σε πρώτες εκτελέσεις. Έναν υπέροχο Καρσιλαμάγια και τα Κόσμια που ακούγεται ακόμα άθαρτος, εννοείται. Το κλασικό Ζεϊμπέκικο Θέλω να είναι Κυριακή. Το είχε γράψει γιατί είναι αφιερωμένο νομίζω στην Ίνου. Το έγραψε τη Τσάνη όταν είχε πεθάνει, δεν είχε πάει καν στην κηδεία της. Το Χασάμπικο Τα Ξένα Χέρια. Έπος τραγουδιού από το 62. Εννοείται πως εμφανίσεις στο λαϊκό κινηματογράφο ήταν πάρα πολλές. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, η Γκρία θα περάσει τα μεγαλύτερα μαγαζιά της εποχής, τραγουδώντας όλους τους λαϊκούς συνθέτες, σκογραφώντας ακατάπαυστα, καθώς είναι εκατοντάδες τα τραγούδια που θα πει η ίδια εκείνα τα χρόνια, και κάποιες συνερμηνίες, με ήδη καθιερωμένη ακόμη με νέα ανερχόμενα ονόματα. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Γκρέι, εκείνη την περίοδο, πέρα από τα τραγούδια του Τσάνη που προανάφερα, ήταν και το «Τόπες και τόκανες» του Στέλιου Μακρυδάκη μαζί με τον Γιώργο Μάμο, ενώ δεν μπορεί να λησμονηθεί και κάτι φορά του Πυθαγόρα και του Βασίλη Βασιλιάδη. Δεν ξέρω, είναι 1500 τραγούδια. Και πάμε να απολαύσουμε το «Τόπες και τόκανες».

Η Πίτσα Παπαδοπούλου, η μεγάλη κυρία του Λαϊκού Πενταγράμμου, είχε καταγωγή από τον Πόντο. Εκτός από τις τεράστιες λαϊκές της επιτυχίες, συμμετείχε και στην ποντιακή ραψοδία που ερμηνεύει το τραγούδι Ποντιοπούλα. Αξίζει τον κόπο να μπείτε να το ακούσετε. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη σαν πρόσφυγε η οικογένειά της το 1922 και διαγεννήθηκε το 1944 και μεγάλωσε σε μια οικογένεια με άλλα 5 παιδιά. Τα μουσικά της ακούσματα ήταν και τουρκικά και σμυρνέκα τραγούδια που έλεγε η μαμά της. Από πολύ μικρή ηλικία ακούει πολύ Στέλιο Καζαντζίδη και Μανώλη Αγγελόπουλο. Ξεκινά την καριέρα της το 1927 όταν ήρθε στην Αθήνα. Ο αδερφός της την πήγε στο Ζαμπέτα και εκείνος ενθουσιασμένος από το ταλέντο της την ανέβασε το ίδιο βράδυ για πρώτη φορά στο πάλκο δίπλα του στα ξημερώματα. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίζονταν στο κοινό. Με πολύ άγχος, με δανεικό φόρεμα και παπούτσια ένα νούμερο μικρότερο από αυτά που φορούσε, όπως έλεγε η ίδια, τραγούδησε τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια. Και από τότε συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Η χαρακτηριστική βραχνή λαϊκή φωνή της και το πάθος που βγάζει και βάζει στην ερμηνεία της την αναδεικνύουν ακόμα, την έχουμε δόξα τω Θεώ και την ανέδειξαν σαν μια από τις κορυφαίες λαϊκές τραγουδίστριες. Η Πίτσα Παπαδοπούλου είναι σπάνια προσωπικότητα. Τα πολύτιμα καλλιτεχνικά χαρίσματά της πατρεύονται αρμονικά και με τα ανθρώπινα. Έχει μια πραγματικά συμπεριφορά τόσο ταπεινή με την τόση αξία που έχει. Πέρα όμως από τον καλοσμηνευμένο χαρακτήρα και το απαράμιλο ταλέντο της, έχει καταφέρει να, νομίζω, να παρακάμψει, αν θέλετε, να αφήσει πίσω, να μακελέψει το χρόνο. Η φωνή της όχι μόνο διατηρεί το χρώμα, την έκταση και το νεανικό της φρίγος, αλλά θα ρίσκει είναι πιο πλούσιο και μυθιστική από ποτέ. Βλέπω τώρα ένα τρέιλερ ενός αφιερώματος που πρόκειται να γίνει, νομίζω, την Κυριακή, το Σάββατο, για τον αδίκο χαμένο και τόσο λατρεμένο Γιώργο Μαζονάκη από το Voice, και είναι καλεσμένη. Και την πιάνει ένα χιλιοστά δευτερολέπτου ένα πλάνο και τραγουδάει ένα τραγούδι του Μαζονάκη. Τι φωνή είναι αυτή, παιδί. Τι ψυχή είναι αυτή.

Λέει η ίδια, για πολλά χρόνια είχα τράκα όταν έβγαινε να τραγουδήσω. Από την μέρα που έγινε τραγουδίστρια, άλλαξαν πολύ ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά μου. Έκτοτε ξεκίνησα την πορεία μου στο τραγούδι και συνεργάστηκα με όλα τα μεγάλα ονόματα. Τόλης Βοσκόπουλος, Στράτου Διονυσίου, Γιάννης Πουλόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, Βίκη Μοσχολιού, Πολυπάνου, Τζίνι Βάνου και Ρίτα Σακελαρίου. Ωστόσο, η σπουδαιότερη συνεργασία μου ήταν με τον Μανώλη Χιώτη. Βέβαια, ο άνθρωπος που αποτελεί το μεγάλο κορυφαίο αυτό κεφάλαιο στην μουσική μου καριέρα είναι ο συνθέτης Τάκης Μουσαφίρης. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να βγει ο πρώτος μου δίσκος και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 είχα κάνει δισκάκια. Η πρώτη μου δισκογραφική επιτυχία ήρθε το 1980 με το δίσκο «Τι αγάπη Θεέ μου». Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καθιέρωσή μου στη μουσική βιομηχανία, με δύο απίστευτα διαχρονικές επιτυχίες, όπως το «Θα τα βροντίξω όλα», το «Θυσιάστηκα» που ακούσαμε μόλις τώρα, τον «Γκρεμίστηκα», «Θα κάνω ό,τι μου αρέσει», εξαιρετικό τραγούδι που θα ακούσουμε μόλις τώρα, αλλά και η συνεργασία μου με τον Αντώνη Βαρδί στο Ανεφόρον, ο οποίος περιείχε και τη μεγαλύτερη μου επιτυχία, αν με ρωτάτε, το «Μη μιλάς», στις στίχους, για όσους δεν γνωρίζετε βέβαια, του Γιάννη Πάριου.

Θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε περίπου 4 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου πάντα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ελπίζω να περάσετε και εσείς το ίδιο καλά όσο και εγώ. Να έχετε, είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μήνα. Πάντα ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μήνα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Θα σας αφήσω με τη φωνή της Πίτσας Παπαδοπούλου βέβαια και το συγκλονιστικό ερωτά μου αγιάτρευτα και καημέ μου μεγάλη. Τέλος πάντων, τα γνωστά, τα ξέρετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου είναι την Ασπεράτου και την εκπομπή Ένα Τραγούδι, Μια Ιστορία μας. Με ακούτε πάντα, κάθε Τετάρτη, ζωντανά από τον αέρα του Εγκεφαλονιά, στο 89,2. Καλό σας βράδυ. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.